0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

0: ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κόσμος 93,6.

0: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: 93,6.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κόσμος 90.

Yeah, we were swinging.

0: Ακούτε Κόσμος. Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Κόσμος 93,6. Κόσμος

0: 93,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Ταμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Από την πρώτη στιγμή που βγήκε στη σκηνή ήταν ένας από τους πιο τρυφερούς songwriters, singer songwriters, ο Don McLean, και αυτός ήταν αυτός που τραγούδησε το And I Love You So. Καλημέρα, καλημέρα, είναι η σημειώση ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Φλωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια, και το επόμενο τραγούδι ανήκει στον Don McLean, μόνο που εδώ το διασκευάζει ο James Blake. Γι' αυτόν θέλω να μιλήσουμε λίγο. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο τελευταίο διάστημα, ειδικά με το Trying Times, το πιο πρόσφατο άλμπουμ του. Εδώ όμως θα τον ακούσουμε να διασκευάζει το Vincent, ένα τραγούδι που έγραψε ο Don McLean για τον Vincent Van Gogh.

James Blake λοιπόν σε μια διασκευή ενός τραγουδιού του Don McLean, του αρκετά γνωστού θέλω να πιστεύω Vincent, τραγούδι γραμμένο από τον McLean για τον Vincent Van Gogh. Εμείς τον James Blake ειδικά αυτή τη χρονιά τον γνωρίσαμε από ένα από τα καλύτερα τραγούδια που στο δικό μου κεφάλι τουλάχιστον κυκλοφόρησαν φέτος. Θα έλεγα για ολόκληρο το δίσκο ότι είναι σίγουρα από τους καλύτερους της χρονιάς. Μιλάω για το Trying Times.

Trying Times, εξαιρετικό άλμπουμ και εξαιρετικό τραγούδι από τον James Blake, ο οποίος έχει συνεργαστεί σχεδόν με τους πάντες, ειδικά μιλάω για την σκηνή, έτσι την αρκετά εμπορική, την πολύ μεγάλη, δηλαδή Jay-Z, Kanye West, Rosalía, Bon Iver, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, Kendrick Lamar και ακόμη και Beyoncé. Εδώ κάνουν μαζί το 2016 ανάμεσα στα άλλα και το πολύ πολύ μικρό, ένα λεπτό και κάτι, Forward.

Η πολύ ιδιαίτερη δουλειά του James Blake δεν είναι ακριβώς τα τραγούδια, είναι ακριβώς αυτή η θόρυβη, αυτή η ήχη που ακούσαμε τώρα, τους οποίους τους περνάει όπου κάνει παραγωγή. Είναι περισσότερο γνωστός ως παραγωγός παρά ως τραγουδιστής, παρότι έχει εξαιρετική φωνή και με τον Kanye West και με τον Kendrick Lamar και με τη Ροζαλία. Τέτοια πράγματα κάνει ακόμη και στους δικούς του δίσκους, ειδικά στο τελευταίο του Trying Times. Τα πολύ ενδιαφέροντα σημεία που υπάρχουν μέσα στο άλμπουμ αυτό έρχονται από αυτούς πειραματισμούς με τον ήχο που κάνει ο συγκεκριμένος τραγουδοποιός. Έτσι λοιπόν, δεν θα μιλήσουμε για έναν απλό τραγουδοποιό που έχει να κάνει λίγο με τη soul, ενδεχομένως και με το R&B. Έχουμε να κάνουμε με έναν παραγωγό που ως εξαίρεση τραγουδάει σχετικά μελωδικά. Έπιασε όμως την υπόθεση της Beyoncé, τώρα θα ξαναγυρίσω σε λίγο στον James Blake. Έπιασε λοιπόν την υπόθεση της Beyoncé και θέλω να ακούσουμε μια διασκευή που έχει κάνει στο Halo η Anne Brun.

Διασκευή λοιπόν της Anne Brunet στο Halo της Beyoncé και ξαναγυρίζω στο James Blake που το 2020 ηχογράφησε ένα mini album το οποίο βγήκε σε πολύ περιορισμένα αντίτυπα στην Record Store Day εκείνης της χρονιάς και που περιλαμβάνει διασκευές μόνο. Έχει από το Atmosphere των Joy Division μέχρι το The First Time Ever I Saw Your Face, το οποίο νομίζω ότι ταιριάζει λίγο περισσότερο, που είχε κάνει μεγάλη επιτυχία η Roberta Flack το συγκεκριμένο τραγούδι. Να το εδώ.

James Blake σε μια από τις πολύ δυνατές ερμηνείες του και ένα heartbreaker όπως και αυτό που ακολουθεί και θα μας πάει μέχρι τις ειδήσεις, τους τίτλους ειδήσεων από το Earth News. Adrian Quesada, τον Black Pumas μαζί με την Τρίστο Λέδο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ένα βήμα πριν από συμφωνία η οποία προβλέπει ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και δέσμευση της Τεχεράνης κατά των πυρηνικών όπλων με αντάλλαγμα τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μεταθέτοντας για αργότερα τις συζητήσεις για τα πυρηνικά. Τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Σήμερα απολογείται ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγείου. Αστικό λεωφορείο έπεσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα πάνω σε κολόνα του ΔΔΕ στα Άνω Λιώσια. Τρεις ελαφρά τραυματίες. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιο.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
5: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
7: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Ακούτε Κόσμος.
10: Κόσμος. Classic.

Είναι σημείος ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6 και αφού κλείσαμε το προηγούμενο ημίωρο με Αδριάν Κεσάδα και Τρεις Τολέδο, είπαμε να ξεκινήσουμε το επόμενο με ένα πολύ κλάσικ, ιδιαίτερα κλάσικ κομμάτι του Κόσμου που έχει να κάνει με τους Black Pumas, στους οποίους ανήκει ο Αδριάν Κεσάδα, και να μας πάνε όλοι μαζί προς μια soul παλιά, αγαπημένη, σπουδαία.

Έτσι ακριβώς λοιπόν, Αρίθα Φράγκλιν, και σαν σήμερα το 1970 μια πάντα αυτού που λέγαμε εκείνη την εποχή soft rock, η Bread, κυκλοφόρησαν ένα από τα πολύ δυνατά singles εκείνης της εποχής και ενδεχομένως ένα από τα 2-3 σημαντικότερα δικά τους, το Make It With You, σαν σήμερα 1970.

Μην φανταστείτε ότι έχω καμιά δημοσιογραφική αιμονή με το τι έγινε σαν σήμερα, κάθε άλλο. Απλά αυτό το σαν σήμερα, αυτή η ιδέα μου δίνει μερικά τραγούδια τα οποία διαφορετικά δεν θα παίζονταν. Να, όπως αυτό τον Μπρέντ για παράδειγμα, που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1970, ή αυτό που ακολουθεί από τους Dr. Hook, επειδή ο βασικός τους συνθέτης, ο Ντένις Λοκοριέρ, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949. When you're in love with a beautiful woman.

είχαν όταν έχεις τον Dr. Hook, ένα σχήμα που δεν ακούγεται πλέον στο ραδιόφωνο σχεδόν καθόλου. Θυμάμαι να το ακούω από τον Γιάννη Πετρίδη στη δεκαετία του 70, στα τέλη της δεκαετίας του 70, περισσότερο από ότι στα μέσα. Τένις Λοχοριέρ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949. Και να είμαι τώρα που έχω τον Benny Goodman. Ο Benny Goodman έφυγε σαν σήμερα το 1986. Ένας μουσικός που είχε να κάνει στον απόλυτο βαθμό με το swing, αλλά εδώ δεν έχω κάτι από τον Benny Goodman, αλλά κάτι από τους Βρετανούς Travis. Και γιατί το πολύ γνωστό το τραγούδι του Benny Goodman, η πιο γνωστή του σύνθεση ενδεχομένως, το Sing Sing Sing, είχε οδηγήσει τους Travis στο να γράψουν το δικό τους απλό Sing. Αυτό εδώ.

Μπορεί ο Μπένι Γκούντμαν να έφυγε σαν σήμερα, αλλά εμείς ακούσαμε Τράβις. Και αυτό γιατί είναι πολύ έντονες οι επιρροές, όπως οι ίδιοι έχουν πει σε συνεντεύξεις τους, ακριβώς από το Sing Sing Sing του Μπένι Γκούντμαν στο αυτό το τραγούδι, σε αυτό το τραγούδι που ακούσαμε μόλις, στο Sing των Τράβις. Επίσης γεννήθηκε σαν σήμερα ο frontman των Weezer, ο Rivers Cuomo, το 1970, και αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι το Island in the Sun των Weezer μας πάει ακριβώς στον ήχο του καλοκαιριού.

Island είναι σαν ένα νησί στον ήλιο, λοιπόν, κατά Weezer, και δίπλα ο Alex Capranos με την Κλάρα Λουτσιάνη, η Λουτσιάνη αν προτιμάτε, σε ένα Summer Wine.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος Λαμπ.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
7: Have a good time.
5: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Δήμητρα Κακαουνάκη.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Υπάρχει, λέει, μια παραλία εκεί έξω από τη Φλόριδα που λέγεται Κόκομο και είναι φανταστική. Ψέματα λέγανε οι Beach Boys. Κόκομο λέγεται το τραγούδι αυτό, δεκαετία 70 πια. Είναι το μοναδικό τραγούδι που οι Beach Boys ηχογράφησαν και είναι εξαιρετικό, χωρίς τον Brian Wilson. Έτσι είχαν μπλεχτεί τα πράγματα εκείνη την εποχή και με την υγεία του και με τον γιατρό του και με διάφορα άλλα διαδικαστικά. Αλλά τέλος πάντων, όσοι είναι φανατικοί του Brian Wilson, φαίνεται εδώ ότι τους έχει διδάξει αρκετά καλά για τους υπόλοιπους και το πάνε τέλεια το Κόκομο. Είναι μεγάλο τραγούδι κακά τα ψέματα. Είναι σημείωση ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6. Είναι ο Νίκος Ψωμιάδης στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Γιώργος Τωράκης στις μουσικές και τα λόγια. Επιπλέον είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά. Και μια που μιλάμε για παραλίες, να και η Νατάλια Λαφορουκάδε να μας πει ότι υπάρχουν στην παραλία κάτι φρούτα.

για κάτι καρύδες που υπάρχουν στην παραλία. Τραγούδησε λοιπόν εδώ η Νατάλια Λαφουρκάδε. Και έχω έναν εξαιρετικό τύπο, τον Τζόι Κινιώνες τώρα, ο οποίος στο Don't Let Go περνάει όλη τη φάση που λέγεται είστε λέει, αλλά και τι σημαίνει να είσαι ένας modern τσικάνο, ένας σημερινός τσικάνο. Ένα soul steady situation λέγεται ο δίσκος του Τζόι Κινιώνες και είναι απολαυστικός από την αρχή μέχρι το τέλος.

Τσίτσο Αγχινιώνας λοιπόν, ένας τσικάνο της καινούριας εποχής, Ανατολικό Λος Άντζελες, και από την άλλη πλευρά, η άλλη πλευρά πραγματικά, Μπρούκλιν, Νέα Υόρκη, Green River, πολύ ενδιαφέρουσα πάντα. Με αρκετά blues μέσα τους, σωστή. Urban.

0: gonna give you what.
1: Έχουν και λίγο αποκαλέξικο μέσα τους με τις τρομπέτες, αλλά είναι Νέα Υόρκη, είναι Brooklyn, είναι άλλη φάση, η Grim River, εξαιρετικά ενδιαφέροντες. Στη Δυτική Γαλλία τώρα υπάρχει ένας τύπος, ο Γκαμπριέλ Οζίστ, αν το διαβάζω σωστά, νομίζω το διαβάζω σωστά, που αγαπάει ιδιαίτερα τον Χένρι Ντέιβιντ Θορό και τη φύση, όλη αυτή την υπόθεση περί ενός πολύ ιδιαίτερου, έτσι, πώς θα το πω, μιας ελευθεριακής ζωής στη φύση, και γράφει ένα κομμάτι που λέγεται Le Vent, εξαιρετικά ενδιαφέρον, Δυτική Γαλλία, μια που πιάσαμε έτσι τα ταξίδια έτσι και τη γεωγραφία. Ναι, Γκαμπριέλ Οζίστ.

Καμπριέλο Ζης Λεβάν, λοιπόν, εδώ Δυτική Γαλλία, εξαιρετικά ενδιαφέρον τύπος. Θα ακούσουμε πολύ περισσότερα στο πέρασμα του χρόνου από εκείνον, όπως θα ακούσουμε και αρκετά κομμάτια έτσι όπως το μυρίζομαι από το καινούριο άλμπουμ της Charlie XCX που κυκλοφορεί στις 24 Ιουλίου. Music Fashion Film, εξαιρετικά ενδιαφέρον και εντελώς διαφορετικό από τον Brat. Ίδια λέει ότι είναι αρκετά πιο rock, δεν είμαι βέβαιος έτσι για το δικό της γούστο. Πάντως έχει ενδιαφέρον απολύτως δική της σχέση με το rock, ενώ όχι το γούστο της γενικότερα. Έδειξε ότι με τον Brat μια χαρά το πάει στο συγκεκριμένο πράγμα. Εδώ λοιπόν από το Music Fashion Film είναι το πρώτο από τα singles που κυκλοφόρησε, έχει κάνει άλλο ένα, το SS26.

Πώς θα καταφέρνει αυτό ο κορίτσι να είναι απόλυτα στο τώρα, η Charlie XCX SS26, όπως ακούσατε ήδη, σημαίνει Spring Summer 26, δηλαδή τώρα αυτό το διάστημα, μόλις έχουμε μπει στο Summer, και αν έχουμε μπει στις 21 μπαίνουμε επισήμως. Είναι όλη αυτή η σχέση της με το τώρα, και στο Brat το είχε κάνει με τον απόλυτο τρόπο. Έχω την εντύπωση ότι και στο Music Fashion Film θα το κάνει, ανεξαρτήτως αν τελικά θα πούμε ότι ο δίσκος μου κάνει ή δεν μου κάνει σε σχέση με το προσωπικό μας γούστο. Μιλάω για έναν ευρύτερο κόσμο που σχετίζεται με την pop συνολικά. Αυτό είναι που καταφέρνει να κάνει πάρα πολύ καλά, και αυτό έκανε με τον Brat. Κατέκτησε τον κόσμο της pop στην πραγματικότητα η Charlie XCX. Στη Σουηδία τώρα για τη Λίγε Λί και το Lucky Again.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εργατικό δυστύχημα το πρωί στη Σύνδο. Νεκρή 56χρονη εργαζόμενη που συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ένα βήμα πριν από συμφωνία η οποία προβλέπει ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και δέσμευση της Τεχεράνης κατά των πυρηνικών όπλων με αντάλλαγμα τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μεταθέτοντας για αργότερα τις συζητήσεις για τα πυρηνικά. Τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Σήμερα απολογείται ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Υγείου. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
5: Κόσμος Radio.
7: Cosmos Classic.

Είναι σημείο ενό μονομανού στο κόσμο 93,6 και παρά τα συννεφάκια μπορεί να δει στον ουρανό, ό,τι και να γίνει καλοκαίρι, να στα λένε και είναι κρεσβέρτα από τα πολύ κλασικά εδώ του κόσμου, αυτά λέει και ο Σέμπα Κάμπος.

Παπακάμπος που τραγουδάει για τον ήλιο, λοιπόν, και δίπλα του επίσης για τον ήλιο, για ένα νησί στον ήλιο. Το είχαμε ακούσει και τις προηγούμενες εβδομάδες σε διαφορετική εκτέλεση. Αυτή εδώ είναι η Παρακόνος.

είχαμε ακούσει πριν από μία ή δύο εβδομάδες με τον Χάρη Μπελαφόντε, το έκανε και αυτός πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτή ήταν η Paragons, και μια που μιλάμε για τον ήλιο, να μην μιλήσουμε αποκλειστικά για καλοκαίρι, έτσι. Υπάρχει και ένα blister in the sun, όπως το έλεγαν οι Violent Femmes.

Νομίζω ότι είχαμε πολύ καιρό να ακούσουμε Violent Femmes εδώ και πάμε και σε άλλο ένα έτσι με ήλιο, έτσι πολύ πολύ με ήλιο όμως, μεσημεριάτικο αυτό.

Οι Kings λοιπόν, μια Βρετανία, πιθανή και στην άλλη άκρη του κόσμου τώρα για την Mon Laferte σε εντελώς διαφορετικό ήχο, αλλά ναι. Είναι πάρα πολύ όμορφο το Maestra Casa.

Damon Albarn και λυπή γορίλα σε μερικές μέρες στην Αθήνα. Και αυτές ήταν οι σημειώσεις ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρύθμισε τον ήχο, ο Γιώργος Τωράκης ήταν στις μουσικές και τα λόγια, η Γιώτα Κοτσέντα σε πολύ λίγο θα έρχεται κοντά σας. Εμείς πάλι αύριο την ίδια ώρα, ευχαριστώ και σήμερα πολύ πολύ για την παρέα, One Love, για και χαρά μου.

Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Αυτά που λέτε, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12, τα γνωστά δηλαδή, ό,τι συμβαίνει κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, αυτό το διωράκι. Γιάννης Πρίντεζης φροντίζει τον ήχο, Κοτσετάκι Alone, μέχρι τις 12.

Λοιπόν, τι έχουμε για επικοινωνία? Έχουμε το 2-10-66-4-29 που χτυπάει κατευθείαν εδώ στο στούντιο. Έχουμε Viber, Cosmos Radio, έχουμε Messenger, Cosmos στο Facebook και Cosmos 936 στο Insta. Και συνεχίζουμε έτσι. Ukulele time, ακριβώς.

0: Ομπά, ομπά, ομπά, ομπά, μανιά, νιά, νιά.
1: Λοιπόν, για να δούμε, να πούμε καταρχάς ότι έρχονται οι τελειώσεις των ειδήσεων αμέσως μετά. Δηλαδή, τι θέλουμε, λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω από αυτό το τραγούδι το οποίο θα μπει και που για κάποιο λόγο το έχω πάντα στο μυαλό μου συσχετισμένο με το ποδοσφαιράκι, με το παίξε μπαλίτσα. Ήτανε νομίζω μπει και που για κάποιο λόγο το έχω πάντα στο μυαλό μου συσχετισμένο με το ποδοσφαιράκι, με το παίξε μπαλίτσα.

Βή ενός σκυλιού που είχε βρει ένας συνάδελφος εδώ στην ΕΡΤ και το είχε ονομάσει κιόλας Έρα. Για ευνόητους λόγους. Πήρα λοιπόν ένα από τα παιδιά της Έρα, έγινε το σκυλί μου, ήμουν με ένα κουτάβι που δεν ήξερα τι να το κάνω και είχα πάει σε μία φίλη στη Βουλιαγμένη. Τώρα τι σας λέω κι εγώ. Για να δούμε λίγο μπαλίτσα. Και τότε έσκαγε ο Ροναλντίνιο. Δεν τον ήξερε σχεδόν κανείς. Ήτανε παγκοτρίφτης με έναν τρόπο. Και μπήκε ως αλλαγή σε κάποιο σημείο που έπαιζε η Εθνική Βραζιλίας και έφερε τα πάνω κάτω. Φοράγαμε φανελίτσες κίτρινες με πράσινες ρίγες. Θα λέμε μια για πάντα να βρεθούμε στον Μπραζίου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πιο κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Το πυρηνικό πρόγραμμα και το καθεστώς των στένων του Ορμούζ αποτελούν τα βασικά αγκάθια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν σήμερα αρκετά ιρανικά ντρόνς που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο και έχει λάβει την έγκριση της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε

0: Σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Εργατικό δυστύχημα το πρωί στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου Θεσσαλονίκης. Νεκρή 56χρονη εργαζόμενη που συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο. Σήμερα απολογείται ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Υγείου. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Στη Ρωσία, ένας νεκρός σε επίθεση με ουκρανικά ντρόουν στο νότιο τμήμα της χώρας. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαϊς.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
1: Θύμισε μου που είμαστε. Είμαστε στο παίξι μπαλίτσα. Θύμισε μου ποιος είναι ο αγαπημένος χώρος για να παίξεις μπαλίτσα. Γιατί έχουμε δει αρκετή. Είναι η παραλία της Κόπα Καμπάνα.

Άντε να τα ξαναπώ άλλη μια φορά. Γιάννης Πρίντες φροντίζει τον ήχο, Κοτσουτάκι Αλόν μας τα ρόλα για να δείξουν 12. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στις γειτονιές μας, στις μουσικές μας. Τι κάνουμε? Κάνουμε ταξίδια. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Και ρίχνουμε με μια πιο, πώς να το πω, μια πιο εντελεχή ματιά σε αυτά που κρύβονται στα στενά, στις γειτονιές αυτές που πάμε, σε αυτά που παρατηρεί το μάτι μας και που δεν είναι πρώτο πλάνο. Τέτοια πράγματα, μην φανταστείτε.

Σε μια εποχή που οι άνθρωποι τραγουδούσαν στις αυλές των σπιτιών τους. Σε μια εποχή που μαζευόταν η γειτονιά για ένα μικρό παρτάκι, μη φανταστείτε. Τσίρο Μοντέιρο. Εδώ ένα τραγούδι αφιερωμένο στον καφέ.

0: Σήμερα κινούμαστε σε ένα παράλληλο σύμπαν. Για να πω την αλήθεια, δεν έχουμε πολλά λόγια. Για να πω την αλήθεια επίσης, στο ιδεατό μου σύμπαν θα ράζαμε απλώς σε κάποια παραλία, θα πίναμε κασάσες και όλα τα κοκτέιλ που περιέχουν κασάσες και θα κοιτάζαμε τη θάλασσα.
1: Cosmos Classic.

Δηλαδή μην φανταστείτε κιόλας. Δεν έχουμε τα λόγια, δεν έχουμε τα λόγια, αλλά λίγο το ποδοσφαιράκι και η μπαλίτσα που μας αρέσει, λίγο το σημερινό Pride, κάτι θα βρούμε να πούμε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12. Μην ανησυχείτε καθόλου. Έχουμε τον τρόπο μας.

Και εδώ που τα λέμε, εκτός από τα ποδοσφαιρικά, υπάρχουν και τα ποδοσφαιρικά ή έξτρα ποδοσφαιρικά, πώς να το πω. Ας πούμε τώρα την κλωτσιά του Ερίκ Καντονά σε έναν φασίστα που βρισκόταν στο γήπεδο εκεί στις πρώτες θέσεις. Πώς θα την πεις, ποδόσφαιρο ή εξωποδοσφαιρικό?

Άντε λοιπόν να δώσω το στιγμιότυπο. Βρισκόμαστε στο 1995. Ο Ερικ Καντονά είναι διάσημος ποδοσφαιριστής. Είναι ο King Eric. Τι άλλο για αυτή την καταπληκτική πορεία που είχε. 25 Ιανουαρίου 1995 και ένας τύπος που ονομαζόταν και ονομάζεται φαντάζομαι Μάθιου Σίμονς, του φωνάζει διάφορα γαλλικά από την εξέδρα και τον λέει μπάσταρδο μεταξύ άλλων και τον καλεί να γυρίσει στην πατρίδα του. Ο Ερικ Καντονά είχε φάει πολλές κλωσιές εκείνη τη μέρα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Κι είπε να δώσει και μία. It all starts somewhere. It all starts with one. Everything comes from somewhere. Η κλωσιά του ήταν τύπου κουνφού. Πήδηξε πάνω από τις διαφημιστικές ταμπέλες. It all

Η αλήθεια είναι επίσης ότι την επόμενη μέρα βγήκαν οι αγγλικές εφημερίδες, κάτι Mirror, κάτι δεν θυμάμαι τι άλλο, και γράψανε για ντροπή. Γράψανε ότι ο Καντονά δεν είναι επαγγελματίας. Ότι ντροπιάζει το ποδόσφαιρο. Η Μάντσεστερ θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά, έφαγε και πρόστιμο.

Σε αυτή την ιστορία οι πάντες περίμεναν από το κακό παιδί να βγει και να ζητήσει συγγνώμη. Λιγότερο κομψά, περισσότερο κομψά, σε ένα δεύτερο επίπεδο, σε ένα πρώτο επίπεδο δεν είχε σημασία. Πάντως έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη γιατί είχε ντροπιάσει το ποδόσφαιρο.

Και ο Ερίκαν τον άβγηκε αργότερα και είπε: έχω πολλές καλές στιγμές στο ποδόσφαιρο, αλλά από όλες αυτές προτιμώ αυτήν που κλώτσισα τον χούλιγκαν. Στο Guardian το δήλωσε.

Έτσι λοιπόν ο Μάθιου Σίμονς από θύμα έγινε κάτι άλλο, διότι βρέθηκαν οι σχέσεις του με τη Βρετανική ακροδεξιά. Βρέθηκε ότι είχε συμμετέχει σε κρυφοναζί πορείες.

το βιογραφικό του. Και απ' την άλλη, ο Ερίκ Καντονά ερχόταν από τη Μασσαλία. Ήταν παιδί μεταναστών. Η οικογένειά του είχε πολεμήσει στον Ισπανικό εμφύλιο.

Ο Ερίκ Καντονά δεν έπαψε ποτέ να είναι στο πλευρό των ανδικημένων και μας έμαθε μια για πάντα μπαλίτσα.

Οπότε αυτή η ώρα θα κλείσει κάπως έτσι, με την ιστορία του Ερίκ Καντονά δηλαδή. Και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα μας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και της πήγες «Τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύσπορο που της τόκοψε σε φέτες και αφράτο κρουασάν για μετά».
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο ως το Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και μιας και βρισκόμαστε εδώ σε αυτό το section, στο section ρατσισμός, ας καλωσορίσουμε την Νίνα Σιμών στην παρέα μας.

φτιάξε μια γυναίκα και ένα χρώμα δέρματος, ένα είδος ρίζας. My skin is black. My skin is yellow. My skin is tan. My skin is brown. Τέσσερις γυναίκες για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας.

Desiré Remix. Όχι της αρεσκίας μου, είναι η αλήθεια, το τραγούδι είναι αριστούργημα. Αλλά σπάει και το παλιάμπελο, 5 λεπτά μετά τις 11.

Εδώ είμαστε, στον κόσμο μας. Καλώς μας ήρθατε. Νίκος, να το πάλι. Νίκος Ψωμιάδης φροντίζει τον ήχο. Καταλαβαίνεις πόσο, γιατί πράγμα μιλάμε. Νίκος Ψωμιάδης φροντίζει τον ήχο. Κοτσετάκια λιώνουν μέχρι τα ρολόγια και όχι τα τραγούδια να δείξουν 12. Εδώ που το λέμε μπορεί και τα τραγούδια. Είμαστε στον κόσμο μας, είμαστε στις μουσικές μας. Πηγαινερχόμαστε για την αλήθεια, για πράγματα που συμβαίνουν από εδώ και από εκεί, που έχουν συμβεί, που αγαπάμε να θυμόμαστε. Ένα πράγμα θα ήθελα να προτείνω σε σχέση με την μπαλίτσα που λέγαμε πιο πριν, μιας και το Μουντιάλ βρίσκεται εδώ. Έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο, όπως όλα τα βιβλία, ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, για την μπάλα. Γιατί είναι γνωστό ότι αγάπησε πάρα πολύ τις γυναίκες και την μπαλίτσα. Για να πούμε μερικά πράγματα γι' αυτό. Εν τω μεταξύ, τα παραθυρόφυλλα ανοίγει ο Καρτόλα. ...1976 αυτό το τραγούδι στήχιωσε μια για πάντα την ταινία, τη βραζιλιάνικη ταινία Κεντρικός Σταθμός, αν δεν την έχετε δει, και αυτή στα σούπερ προτινόμενα.

Το ποδόσφαιρο στη σκιά και το φως ονομάζεται το βιβλίο. Και αν, ακόμα και αν δεν σας αρέσει η μπαλίτσα, αν το βρείτε πουθενά, αν το βρείτε πουθενά, ρίξτε μια ματιά, γιατί αξίζει τον κόπο. Όχι για τις βασικές αρχές του ποδοσφαίρου που εξηγεί, όχι για τα σούπερ περιγραφικά εστάντανε, όπως γράφει την Αμανδηλαρά, από τις διοργανώσεις παγκοσμίων ποδοσφαίρων από την αρχή του αιώνα μέχρι και σήμερα. Ψέματα, μέχρι το 14. Αλλά γιατί περιέχει αστικούς μύθους. Δυσυνδαιμονίες ποδοσφαιρικές. Και μιλάει και για τον εκφυλισμό του.

Λοιπόν, μισό λεπτό να σας εξηγήσω τι εννοώ. Πολλές φορές μας αρέσει η μπαλίτσα, αλλά δεν μας αρέσουν τα βιβλία. Δεν πειράζει. Υπάρχει λόγος που τα βιβλία υπάρχουν εκεί για να μας δώσουν μικρές λεπτομέρειες από ένα κάδρο που μπορεί να έχει στο σύνολό του αριστουργήματα. Αλλά πολλές φορές οι λεπτομέρειες κάνουν την... περιγράφουν άλλες εικόνες, ας πούμε τώρα, λέει ο Γκαλεάνο. Λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, οι Ουρουγουανοί έχουν μια πολύ συγκεκριμένη σχέση με το ποδόσφαιρο. Έχει να κάνει με το χρόνο, πάει πίσω πολύ στο χρόνο. Δεν υπάρχει περίπτωση, όταν παίζει εθνική ομάδα, σταματάνε τα πάντα. Τα πάντα, κόβεται η ανάσα της χώρας. Κλείνουν το στόμα τους οι πολιτικοί, οι τραγουδιστές, οι σαλτιμπάγκοι, οι ερωτευμένοι, σταματούν τα χάδια τους. Οι μύγες σταματούν να πετάνε. Και αυτό το λέει τόσο ωραία και το περιγράφει τόσο ωραία, που θέλεις να βρεθείς εκεί. Να βρεθείς δηλαδή στην Ουρουγουάη την ώρα που παίζει η εθνική. Παλιοί αγαπημένοι, παλιοί εραστές.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Για πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε. Έχουμε Κόσμος Lab απόψε το βράδυ. Δήμητρα Κακαουνάκη στα Dex. Μιξάρει 2 ώρες. Η ήχη της είναι κοσμική. Η αγάπη της για την Άφρο γνωστή. Και στέλνει αυτό το τραγούδι φωτιά για να τα ακούσουμε στον αέρα. Την ακούτε απόψε το βράδυ στο Cosmos Lab στις 12 ακριβώς.

Με τον DJ Coast θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. 11:30 ακριβώς. Ακούμε, ρίχνουμε μια ματιά στον έξω κόσμο και επιστρέφουμε εδώ, στον κόσμο μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τροχιά συμφωνίας, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το πυρηνικό πρόγραμμα και το καθεστώς των στενών του Ορμούζ αποτελούν τα βασικά αγκάθια. Το Ιράν σφράγισε εγκαταστάσεις με εμπλουτισμένο ουράνιο και ναρκοθέτησε εισόδους υπό τον φόβο αμερικανικής επιχείρησης, σύμφωνα με το CNN. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν σήμερα αρκετά ιρανικά ντρόνς που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα 87 δολάρια το βαρέλι. Στη Ρόδο σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι.

0: Ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Εργατικό δυστύχημα το πρωί στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου Θεσσαλονίκης. Νεκρή 56χρονη εργαζόμενη που συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο. Στη Ρωσία ένας νεκρός σε επίθεση με ουκρανικά ντρόουν στο νότιο τμήμα της χώρας. Βροχές και καταιγίδες έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Κόσμος 93,6. Η εκρηκτική performer Ιντρα Κέιν και ο καταξιωμένος συνθέτης και πιανίστας Θοδωρής Οικονόμου παρουσιάζουν μία μοναδική συναυλία με τίτλο Blue, αποκλειστικά στον κήπο του Μεγάρου το Σάββατο 20 Ιουνίου. Μία μουσική παράσταση γεμάτη συνέστημα και διαχρονικά τραγούδια από την παγκόσμια μουσική σκηνή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Αφιερωμένο στο μπουμπουδάκι που μου λέει έλα παίξε ένα Fever. Until the morning. Από τα πολλιά τους, τα αγαπημένα μας. Ιουλίου τους περιμένουμε.

Οπότε καλώς μας ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή. Θα παίξουν ωραία τραγούδια για δύο ώρες. Και οι θεοί πείθονται, θέλω να σου πω, Νίκο Ψωμιάδη.

0: prepare to embark upon the darkest voyage into the unknown in the history of mankind.
1: Καμιά φορά σκέφτομαι τι ωραία που γεννήθηκα σε αυτή την οικογένεια. Μιλάω για την οικογένειά μου.

έμαθα έναν τρόπο να βλέπω τον κόσμο. Ό,τι κάνουν οι οικογένειες δηλαδή. Με το οποίο πρικοδοτήσε και πορεύεσαι. Άλλος τα ανατρέπει όλα. Άλλος παραμένει εκεί. Αλλά οι αξίες είναι αξίες. Δεν αλλάζουν ανάλογα με τις εποχές. Ούτε με τα τρέντι ιδεών. Ούτε με τις κυβερνήσεις. Δεν χτυπάνε πόρτες. Δεν παρακαλάνε. Του τέστινγκ γνωρίζουν από αξιοπρέπεια. Κυρίως αυτές οι αξίες μου δίνουν τον τρόπο να δω και να αγαπήσω ανεξάρτητα. Ανεξάρτητα από τα φύλλα.

Μάθα ότι ο κόσμος είναι ένα συνοθήλευμα ανθρώπων. Κορίτσια που αγαπούν κορίτσια, που αγαπούν αγόρια, που αγαπούν αγόρια, που αγαπούν κορίτσια.

Οπ, μισό λεπτό. Αυτό ήθελα να το βάλω από την αρχή. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι. Πότε κυκλοφόρησε αυτό? Δεν θυμάμαι. Πάντως στα 90s. Και ότι ήρθαν οι Blair, τους οποίους χορέψαμε, όχι μόνο χορέψαμε. Δεν υπάρχει αυτό το ρήμα, ας πούμε. Δεν ξέρω. Χοροπηδάγαμε, χορεύαμε. Τέλος πάντων, και έβαλαν τα πράγματα στη θέση τους. Σε αυτό το τραγούδι αναφερόμουν πριν. Που αγαπήσαμε τους δικούς μας ανθρώπους. Σε μία αλυσίδα. Φωτεινών σχέσεων.

Και μιας και βρισκόμαι σε αυτή την εποχή, παρακαλώ. Για να σκεφτώ, μάλλον για να θυμάμαι πάντα αυτή την πλευρά, τη φωτεινή, που διάλεξα.

πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια πίστα χορού. Ο Μάουγκα τη γεωγράφει αυτό το παράδοξο. Δίος ή λαπίστα ντεμπάιλε.

Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα και για την ακρόαση. Αύριο το πρωί η εκπομπή θα απουσιάσει. Οπότε καλώς ήρθατε των πραγμάτων, θα τα πούμε το άλλο Σάββατο στις 10.

Καμάκας θα ακολουθήσει για τις δύο επόμενες ώρες. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Ψωμιάδη που φρόντισε τον ήχο. Για και χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Διανύουμε μέρες Μουντιάλ, μέρες Παγκοσμίου Κυπέλλου και θυμήθηκα αυτό εδώ το άλμπουμ, την τελευταία δισκογραφική δουλειά των El Mitchell's Affair με τίτλο 24 Hour Sports. Με αυτό ξεκινάει η σημερινή μας συνάντηση εδώ στον Αέρα του Κόσμος. Ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Από τις 12 μέχρι τις 2. Καλημέρα σας.

και από το 2025 και τους Mitchell Safer στο 2026 και σε αυτή την πολύ πρόσφατη δισκογραφική κυκλοφορία για την οποία μιλήσαμε και σε προηγούμενες εκπομπές και παίξαμε, έχουμε παίξει ήδη ένα-δύο tracks όπως αυτό εδώ το Love is Gone. Αναφέρομαι στη νέα δισκογραφική δουλειά του Jalen Conda με αυτό τον χαρακτηριστικό Vintage Soul ήχο και τίτλος του άλμπουμ Doctrine of Love. Μας ακούτε μέσα από τα FM, μας ακούτε μέσα από τις τηλεοράσεις και φυσικά μέσα από το erteco.gr, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε με πολύ εύκολο τρόπο σε app μορφή.

Πάντως αναφέρθηκα στο Μουντιάλ στο ξεκίνημα της εκπομπής και έχουν ένα αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον τα στατιστικά του φετινού Μουντιάλ, το οποίο πρόκειται για το πιο μεγάλο Μουντιάλ στην ιστορία με 48 εθνικές ομάδες αντί για 32 που ήταν στο Κατάρ το 2022. Άρα μιλάμε για μια αύξηση 50%. Yeah. 104 μάτς αντί για 64. Τρεις διοργανώτριες χώρες για πρώτη φορά. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό. Πόλεις και στάδια που φιλοξενούν τους αγώνες

και στα όχι τόσο θετικά αυτού του τουρνουά, αυτού του παγκόσμιου κυπέλλου, είναι το κομμάτι των διαδρομών. Οι αποστολές καλούνται να κάνουν πολύ μεγάλες αποστάσεις, να διανύσουν πολύ μεγάλες αποστάσεις, μιας και διεξάγεται σε τρεις χώρες και 16 πόλεις. Η μέση διαδρομή μιας ομάδας στο τουρνό εκτιμάται γύρω στα 5.000 μίλια. Ανάλογα δηλαδή με την πορεία της στα νοκάουτ. Original pirate material. You're listening to the streets. Blinding with the lights.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κοντά σε συμφωνία. Το πυρηνικό πρόγραμμα και το καθεστώς των στενών του Ορμούς αποτελούν τα βασικά αγκάθια. Το Ιράν σφράγισε εγκαταστάσεις με εμπλουτισμένο ουράνιο και ναρκοθέτησε εισόδους υπό τον φόβο αμερικανικής επιχείρησης, σύμφωνα με το CNN. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν σήμερα αρκετά ιρανικά ντρόνς που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα 87 δολάρια το βαρέλι. Στη Ρόδο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Δικογραφία σε βάρος 10 ατόμων για την απόρριψη 56 φορτίων μπάζων με απόβλητα σε αγροτικές περιοχές σε Θεσσαλονίκη και Πέλα. Εργατικό δυστύχημα το πρωί στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου Θεσσαλονίκης. Νεκρή 56χρονη εργαζόμενη που συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο. Απολογείται ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 28 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες.

0: μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Lola Young και η μεγάλη της επιτυχία με τίτλο Messi. Είχαμε παίξει και πριν από μερικές εκπομπές κάτι από τις νέες κυκλοφορίες, τα νέα singles που έβγαλε πριν από λίγο καιρό. Δεύτερο ημέρο στη σημερινή μας συνάντηση. Α, και επίσης να σας πω πως μπορείτε να βρείτε on demand το πρόσφατο αφιέρωμα που κάναμε για το τρίτο British Invention που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Και η Lola Young είναι μία από τις πρωταγωνίστριες αυτού του μουσικού φαινομένου και αυτού του αφιερώματος. Φυσικά μπορείτε να το βρείτε on demand στο rteco.gr. Είναι ο Μιχάλης Χαμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής εδώ στον αέρα του Κόσμος. Και αυτή είναι η Νίνα Σιμών. Silla in Cumano.

η Γαλλία Τσεγκέ, κάτι από αυτό το πολύ ωραίο νέο EP για το οποίο μιλούσαμε και σε προηγούμενες εκπομπές. Ακούσαμε το Μουπεπέ εδώ στον αέρα του κόσμου, για να πάμε σε μια νέα κυκλοφορία, ένα νέο studio album, το οποίο αυτή τη φορά μας έρχεται από την εγχώρια σκηνή

αυτήν η Τζο την έχουμε ξανασυναντήσει ραδιοφωνικά εδώ στον αέρα της εκπομπής. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες το ντεμπούτο της άλμπουμ με τίτλο Lucky. Εδώ ακούσαμε το track με τίτλο On My Own. Πολύ έτσι ωραίος ήχος, jazz με soul στοιχεία και με hip hop στοιχεία, όπως θα διαπιστώσει κανείς στο εν λόγω κομμάτι, ένα άλμπουμ στο οποίο θα επανέλθω και στην συνέχεια σε επόμενες εκπομπές. Μάικλ και Γουάνουκα για τη συνέχεια.

Ξέρετε, πολλές φορές αποθεώνουμε στον αέρα αυτής της εκπομπής τις μεγάλες παραγωγές, άλμπουμ τα οποία πραγματικά έχει δοθεί, έχει υπάρξει πολύ μεράκι από πίσω και πολύ σκόπος, αλλά να, κάποιες φορές πραγματικά αρκεί αυτή η απλότητα, αυτή η δωρικότητα, όπως στην περίπτωση της Adrian Lenker, που είχε κυκλοφορήσει πριν από περίπου 2 χρόνια αυτή την solo δουλειά. Η Adrian Lenker φυσικά τον Big Thief. Αναφέρομαι στο άλμπουμ με τίτλο Bright Future. Εδώ ακούσαμε το Fried Treasure και κάμια φορά ναι, είναι αυτό, ότι ακόμα και αυτή η απλότητα, η δωρικότητα, όπως έλεγα, σε γεμίζει τόσο πολύ μουσικά και συναισθηματικά που αρκεί. Εξαιρετικό, εξαιρετικό άλμπουμ. Όπως και η νέα δισκογραφική δουλειά των Νίκαπ, που ακούμε αυτή τη στιγμή στον αέρα του κόσμος, με τίτλο Finian, ακούμε το Carnival. Και τους περιμένουμε σε λίγες μέρες από τώρα.

0: me just remind you of the other breaking news we're following this hour. The terrorism case against the rapper from the band Kneecap, Liam O'Gohany, has been thrown out of court.
1: Karen Valbon και Kneecap, κάτι από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο Finian Finale πρώτου μερούς.
2: C'est si bon, c'est chichi, c'est trop chou.
1: Ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα.
2: C'est pas grave.
1: Επιστρέφω σε πολύ λίγα λεπτά. C'est

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε. Ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Hello, hello, hello. Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes. This is a skeleton from
0: outer space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes. Have a good time. Αυτό το Σάββατο στα DEX η Δήμητρα Κακαουνάκη. Κόσμος.

από την δισκογραφική τους επιστροφή με τίτλο More. Αυτή είναι φυσικά η Pulp στο Spike Island. Ο νους πηγαίνει δύο καλοκαίρια πίσω όταν τους απολαύσαμε στην πλατεία Νεούρ. Πραγματικά ήταν ένα από τα συναυλιακά highlights και μακάρι να μας ξανάρθουν σύντομα. Δεύτερο μέρος στη σημερινή μας συνάντηση. Είμαι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι το Urban Sounds, εδώ στον αέρα του κόσμου.

Είναι Fontaine's DC, είναι το cello song του θρυλικού folk τραγουδοποιού. Drake έχει κυκλοφορήσει πριν από 3 χρόνια περίπου αυτό το άλμπουμ, το οποίο αποτελεί, αν θέλετε, φόρο τιμής στον μεγάλο αυτό μουσικό και τραγουδοποιό, με τίτλο The Endless Colored Ways, The Songs of Nick Drake. Και πραγματικά μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση τότε η καλλιτεχνική, η μουσική προσέγγιση των Fontaine's DC σε αυτό το κομμάτι. Το πώς δηλαδή ενσωμάτωσαν το post-punk στοιχείο στο original track.

και παρά τα 7 και κάτι λεπτά που διαρκεί αυτό το κομμάτι, πραγματικά το Hortense, το Found a Light από τους Bad Bad Not Good εδώ στον αέρα του κόσμου, για να πάμε στη συνέχεια σε μια νέα κυκλοφορία, ένα νέο single.

κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Me and You, τίτλος του. Μαζί με αυτό ανακοίνωσε και την δισκογραφική του επιστροφή.

διαβάζω στην σχετική ανακοίνωση, θα είναι ένα άλμπουμ το οποίο θα περιλαμβάνει συνεργασίες με σημαντικούς καλλιτέχνες από διαφορετικές μουσικές παραδόσεις, συνδυάζοντας πολυπολιτισμικά στοιχεία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από τη Ρόδο που βρίσκεται ο Πρωθυπουργός έδωσε το πράσινο φως στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την αξιοποίηση του κτηριακού συγκροτήματος του παλαιού νοσοκομείου της Ρόδου. Εξήγηλε νέο νοσοκομείο για την ΚΟ και αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Ένα βήμα πριν από τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, παρά τη νέα ένταση στα στενά του Ορμούς. Νέες αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιεί το Ισραήλ στο Λίβανο. Προειδοποιήσεις εκένωσης προς τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα 87 δολάρια το βαρέλι. Νεκρός μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μηχανή που οδηγούσε εξετράπη τις πορείες της στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνα στο σημείο 0 στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Δικογραφία σε βάρος 10 ατόμων για την απόρριψη 56 φορτίων μπάζων με απόβλητα σε αγροτικές περιοχές σε Θεσσαλονίκη και Πέλα. Απολογείται ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι?

0: Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ernest Trent Darby εδώ στον αέρα του κόσμου για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Μας ακούτε μέσα από τα FM στους 94,6, μας ακούτε φυσικά μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες και μέσα από το erteco.gr. Μπορείτε να βρείτε το σχετικό app και να το κατεβάσετε με πολύ πολύ εύκολο τρόπο. Είναι το Urban Sounds και είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η Κέτ, λοιπόν.

Ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της περασμένης χρονιάς κατ' εμέ, και όχι μόνο κατ' εμέ, σε πολλές λίστες βρέθηκε στα καλύτερα του 2025 η τελευταία δισκογραφική δουλειά της Kate Le Bon με τίτλο Michelangelo Dying. Στα sessions εκείνου του άλμπουμ γεννήθηκε και αυτό εδώ το track, το Always the Same, σε συνεργασία με την St. Vincent. Πραγματικά το λέγαμε και όταν κυκλοφόρησε στη συνέχεια, κυκλοφόρησε στο ξεκίνημα του 2026 ως single από την Kate Le Bon, η οποία αναφερόμενη σε αυτό το track είπε πως εκτίμησε εκείνη τη στιγμή πως δεν χωρούσε στο εν λόγω άλμπουμ και θέλησε να του δώσει ένα ξεχωριστό χώρο εκεί έξω στον ψηφιακό μουσικό κόσμο. Πολύ πολύ ωραία συνεργασία αυτή. Πολύ πολύ ταιριαστές φωνές και αισθητική μεταξύ της Kate Le Bon και της St. Vincent.

Αυτός είναι ο Baxter Dury στο Return of the Sharp Heads, κάτι από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά με τίτλο Al Baroni.

Και μια νέα κυκλοφορία, λίγο πριν το φινάλε. Αυτή είναι η Nia Archives. Κυκλοφόρησε αυτό το νέο single με τίτλο Vertical. Παραμείναμε στον ηλεκτρονικό ήχο, προσθέσαμε έτσι λίγο drum and bass. Ακούσαμε προηγουμένως τον Baxter Dury. Να πούμε πως έρχεται στην Αθήνα σε λίγες μέρες από τώρα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, στην πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens, με headliners τους Nick Cave and the Bad Seeds. Φινάλε εκπομπής, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Ήταν ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6.

χαλάει ο κόσμος. Μόνος το κόσμος χαλάει ο κόσμος. 93,6 107 κάθε μεσημέρι και Κυριακή βεβαίως στις 2 το μεσημέρι με τον Γιώργο Τζίπον Πολυγωνίου. Σήμερα μαζί ο μηχανικός ήχου, δηλαδή ο συνεργάτης του Τζιμπολικού, ο Νίκος Φρομιάτης, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 2015. Νεαρό παιδάκι είναι. Thank you very much, thank you. Τι ωραίο τραγούδι, 1992, άλμπουμ της χρονιάς, το περίφημο Sam Gave All του Billy Ray Cyrus, μπαμπάς της Smiley Cyrus, που κάνει και αργέρα και αυτή σαν pop country τραγουδίστρια. Ο μπαμπάς ήταν καθαρόαιμος country με το θρυλικό Aki Breaking Heart. Σαν σήμερα λοιπόν την νούμερο 1 στην Αμερική και ήταν και άλμπουμ της χρονιάς, με 3 βραβεία Grammy για τον δεν θα έλεγα νέο εμφανιζόμενο στη δισκογραφία Billy Ray Cyrus, αλλά έναν που έκανε σχεδόν έτσι, ήταν πρώτη πενταετία και το πέμπτο του, μάλλον το τέταρτο του άλμπουμ, κατάφερε να πάει νούμερο ένα στο αμερικάνικο τσάρτ και να μείνει εκεί 11 εβδομάδες. Προηγουμένως ακούσαμε Peter Frampton από το θρυλικό του άλμπουμ Frampton Comes Alive, το περίφημο Show Me The Way, γιατί σαν σήμερα το 75 έκανα την ηχογράφηση στο άλμπουμ, του άλμπουμ μάλλον, στην συναυλία που έδωσε στο Winterland Ballroom του San Francisco και έγινε δίσκος διπλό βινήλιο, μονό CD, και πούλησε περίπου 6 εκατομμύρια δίσκους μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας θυμίζω, διπλούς δίσκους. Κυρίες και κύριοι, η Αλάνης Μόρισετ.

ακριβώς που λέει κάνει κιθάρα, μου θυμίζει μια εισαγωγή ενός παλιού τραγουδιού δεκαετίας 70 με τους Αμέρικα. Σίγουρα οι παλιοί θυμούνται Αμέρικα, ήταν από τα πιο έτσι adult soft rock αν θέλετε, πολύ σπουδαία συγκροτήματα στην Αμερική στη δεκαετία του 70 κυρίως. Αυτός όμως ήταν ο David Gray, αστέρι της αγγλικής rock σκηνής που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1968. Συνθέτης, τραγουδιστής, κιθαρίστας και Wide Lander, η πιο μεγάλη του δισκογραφική επιτυχία με το κομμάτι Babylon που ακούσαμε. Θα συνεχίσουμε λίγο στο ίδιο μοτίβο ακόμα για να ακούσουμε ένα γλυκό κορίτσι που έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή. Ήταν η μούσα του Νίλ Γιάνγκ και είχε ασχοληθεί μαζί της και σαν παραγωγός και σαν συνθέτης και σαν συνεργάτη σε συναυλίες, κάνοντάς του η Νίκολετ και backing vocals και δίνοντάς της και πρωτοβουλίες φωνητικές αλλά και μουσικές. Νίκολετ Λάρσον, Just Say I Love You. Το άλμπουμ λέγεται All Dressed Up and No Place to Go. Nicolette Larson for one more time.

0: Στα άλμπουμ είναι καταπληκτικά. Είχε βάλει ηχογραφήσει μάλλον 7-8 βινίλια και κάνα 2 CD. Πρόλαβε. Ο Τζος Πηδιόγος είναι σήμερα μαζί μας, ο Νίκος ο Πέρης, ο Γιώργος ο φίλος μου όταν δεν έχει εκπομπή στο web radio του και κάνει καταπληκτικές και προσεγμένες εκπομπές από ό,τι ξέρω, ο Μινάς ο Τσούμπος, ο Θάνος ο Πέπας, ο Νίκ Τριανταφυλόπουλος, ο Μάικο Βενιός, ο αιώνιος φίλος, ο Κρίς Πάνα, Στρατούλα, Δημήτρης, Σπύρος Παπάς, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Κύπριος και άλλοι πολλοί. Κυρίες και κύριοι, ο Τόνι Τζο Γουάιτ τραγουδάει Ruby and the Romantics Classic, δεκαετίας 60, περίπου 25 χρόνια αργότερα.
1: You can't live on love.
0: Γλυκό τραγούδι για τέτοια ώρα. Είχα φέρει summer songs, το μετέθεσα για αύριο ή την άλλη εβδομάδα. Χάλασε ο καιρός. Summer time, beautiful music. Ωραία.
1: And I know people say that you're too young for me. But all I know is if we hold on to this feeling and our dreams, we're gonna make it, baby.

day will come. Έφτασε η ώρα μας. Ωραίο. Πολύ όμορφο τραγούδι. Τα ακούω μικρός στο αμερικάνικο σταθμό στα Μεσαία, και πολύ μεγάλη επιτυχία. Το έπαιζε συνέχεια. Έπειτα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία με το μαύρο γκρουπ R&B, ενώ Ruby and the Romantics, 1963 θυμάμαι. Και μόλις τα άκουσα σε αυτή την εκτέλεση, όταν πρώτο πήρα το δίσκο, το 85-86 είναι αυτό το άλμπουμ του Tony Joe White που λέγεται Dangerous, και τα άκουσα, θυμάμαι το έχω παίξει και με την Dionne Warwick, θυμάμαι, από το 82 και το άλμπουμ Heartbreaker. Ποδόσφαιρα σήμερα έχουμε, η ΕΡΤ έχει και φοβερά πράγματα να δείτε στα δικά μας κανάλια, δηλαδή ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2 Σπορ, όπως επίσης στο τελευταίο μπορεί να δείτε και τον αγώνα μπάσκετ, το πέμπτο τελικό των play-off των αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το πέμπτο και τελευταίο μάτς που θα αναδείξει και τον νικητή της, τον πρωταθλητή μάλλον, της φετινής σεζόν στην Basket League. Αυτό 6 το απόγευμα, τα κανάλια παίζουν συνέχεια Μουντιάλ από τα γήπεδα του Καναδά, της Αμερικής και του Μεξικού. Ευκαιρία λοιπόν να απολαύσουμε περίπου 35-36 ακόμη μέρες ποδόσφαιρο ποιότητας, αλλά αυτό γίνεται κάθε 4 χρόνια. Είναι μια ακόμη σπάνια ευκαιρία. Strangers in the Night. Σαν σήμερα 1966 στο νούμερο 1 του αμερικάνικου chart.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία. Κόσμος 90.

Mother Please. Ξεκινήσαμε με τον Clyde McFatter, τον θρυλικό τραγουδιστή του μεγαλύτερου R&B συγκροτήματος 56 στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ακούει στο όνομα The Drifters, με το περίφημο Love Please. Γεννήθηκε, μάλλον πέθανε σαν σήμερα, το 1972, 13 Ιουνίου. Προς τιμή του λοιπόν έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα ακούγοντας τραγούδια που ήταν τραγουδιστής ο ίδιος, γιατί αργότερα είναι τραγουδιστής των Drifters και ο θρυλικός επίσης Benny King, γνωστός από μεγάλες επιτυχίες 60's, solo, δεν χρειάζεται να σας πω, Stand By Me, Spanish Harlem, όλα αυτά είναι δικά του τραγούδια, αλλά και στις επόμενες δεκαετίες του 70 και 80. Από τον Clyde McFatter και τους Drifters θα ακούσουμε μία από τις επιτυχίες τους, πολλές επιτυχίες, με τίτλο Up On The Roof, που τους έγραψε η Carole King.

υπάρχει περίπτωση ένας κάπως ηλικιωμένος σημερινά, σήμερα θέλω να πω, που να μην έχει χορέψει ή ακούσει τουλάχιστον τραγούδια των Drifters όταν ήταν μικρός, δηλαδή στις δεκαετίες 50 λίγο, late 50s ήταν group, έτσι, doo-wop και rhythm and blues, κυρίως στη δεκαετία του 60 αλλά και δεκαετία 70 βέβαια, με αναρρύθμιτα τραγούδια. Μόλις ακούσετε μερικά τα τραγουδίζει που ήταν η Houston, ο Harry Connick Jr. Τι να πω, το παίξουμε. Θα ακούσουμε πάντως το Under the Boardwalk από τους Rolling Stones, έκπληξη αυτό, από το άλμπουμ τους 12x5 το 1964, και Marvin Gaye από το άλμπουμ MPC του 69, This Magic Moment. Ακούστε δύο αυτά και έχουμε δύο ακόμα περισσότερα Drifters cover songs.

Ζου και G Poly Groove στον κόσμο. 93,5,6 συγγνώμη και η 107. Marvin Gaye τραγουδάει Drifters και προηγουμένως Rolling Stones στο δεύτερο άλμπουμ της καριέρας τους. Μικρά πιτσιρίκια τότε. 12x5 είναι ο τίτλος του αμερικάνικου άλμπουμ. Στην Αγγλία που είχε βγει νωρίτερα ένα μήνα περίπου, καθώς είναι Εγγλέζοι, λογικό είναι να βγει νωρίτερα στη χώρα τους. Είχε άλλο τίτλο το άλμπουμ, εδώ λέω 12x5. Το τονίζω ότι είναι ο αμερικάνικος τίτλος του άλμπουμ και που ερμήνευσαν το, μάλλον τραγούδισαν και έπαιξαν το Under the Boardwalk. Αυτό λέγεται This Magic Moment και τραγούδισε ο Marvin Gaye. Δύο ακόμη τραγούδια των Drifters για να κλείσουμε αυτή την ενότητα λόγω της επαιτίου από τον θάνατο του ιδρυτή, θα έλεγα, του συγκροτήματος, manager ήταν άλλος πάντως, former member και lead singer του τεράστιου αυτού συγκροτήματος της R&B 50, 60, 70, 80s και συνέχισε και μετά θάνατον Clyde McFatter. Ladies and gentlemen, Nancy Sinatra τραγουδάει On Broadway.

Broadway με την Νάνση Σινάτρα, την κόρη του Φράνκη, της φωνής του περασμένου αιώνα. 1966 το άλμπουμ λέγεται Nancy in London, γιατί έχει το εξώφυλλο, είναι καθισμένη στα σκαλοπάτια του διόροφου γνωστού κόκκινου λεωφορείου του Λονδίνου, που είναι και το σήμα κατά τεθέρα, αντί να είναι το Buckingham Palace ή το ρολόι του, ξέρω πώς λέγεται. Η Αγγλία είναι περισσότερο προβάλλει το διόροφο κόκκινο λεωφορείο. Γι' αυτό λέει Nancy in London 1966. Αυτή είναι γνωστότερη φυσικά νωρίτερα από το These Boots Are Made for Walking και το περίφημο Summer Wine που τραγούδησε με τον Lee Hazlewood. Σας θυμίζω ότι το Summer Wine έγινε νούμερο ένα hit στην Αγγλία το 2001, δηλαδή καμιά 40-50 χρόνια αργότερα, που το έκανε πάλι επιτυχία ο Robbie Williams μαζί με την ηθοποιό Nicole Kidman. Αυτά για την ενημέρωσή σας. Καλό σας βράδυ. Πλάκα κάνω ρε παιδιά, εδώ είμαι και πάλι. It's Time the Album, Michael Bublé. Τραγουδάει The Drifters, Save the Last Dance for Me.

Junior έχει τραγουδήσει το Save the Last Dance for Me, των Drifters, και ποιοι δεν έχουν τραγουδήσει Drifters. Εδώ ακόμα και οι Rolling Stones, που τότε που ήταν πιτσιρίκια και οι πέντε, τραγουδούσαν Chuck Berry περισσότερο. Chuck Berry και Willie Dixon στα πρώτα τους άλμπουμ, γιατί δεν είχαν και δικό τους υλικό ακόμα. Και το It's All Over Now δεν είναι δικό τους, είναι του Bobby Womack. Αυτά λοιπόν. Καλό δεν ήταν αυτό το αφιερωματάκι στον Clyde McFatter, by the way, για την επέτειο του θανάτου του, σαν σήμερα του 72, ο lead singer του θρυλικού group των Drifters, και ακούσαμε τους Drifters να τραγουδούν τα originals πάντα, έτσι. Originals εννοώ πρώτη εκτέλεση, παρότι δεν ήταν συνθέτες, τους τα δίνανε πρώτη εκτέλεση σε αυτούς, όπως και η Carole King. Μετά το τραγούδισε και η Carole King. Το πρώτο έδωσε στους Drifters το 1962. Ο Marvin Gaye τραγούδισε Drifters, This Magic Moment. Rolling Stones, το Under the Boardwalk. Το περίφημο On Broadway, που έχουμε παίξει και με τον George Benson. Από την Nancy Sinatra, πολύ πριν, 1966. Και ο Michael Bublé από το album It's Time, 2005. Save the Last Dance for Me. Κυρίες και κύριοι, Inner City Blues του Marvin Gaye, 80's εκτέλεση με τον Joe Cocker. 10 λεπτά πριν τις 3, ακούτε Γιώργο G. Πολυπολυγωνίου και G. Πολυγρούβ.

εκτέλεση και σαξόφωνο στην πολύ ωραία εκτέλεση του Inner City Blues του Marvin Gaye από τον Joe Cocker και το άλμπουμ Cocker δεκαετίας 80. Να καλησπέρισω και το φίλο μου τον Michael Dacas. Michael Dacas λέει, πάντα ακούω την εκπομπή σου, δεν χάνω εκπομπή. Το ίδιο θα ήθελα να πει και η Ελένα Σκούφου, αλλά αντί αυτού γράφει 12x5, όπως είναι ο τίτλος του άλμπουμ των Rolling Stones, από το οποίο ακούσαμε το Under the Boardwalk. Under the Boardwalk. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα με Van Morrison, G-Poly is back.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: Oh.

slow and sexy. Γεια σου ρε Μάικλ Ντάγκλας. Κανονικά πρέπει να λέγεσαι Μάικλ Ντάγκλας. Γιατί είχε ωραίος τύπος, είσαι κοσμικός και έτσι, για να ακούς G-Poly Group, να πει αν είναι λοιπόν στο προγράφεις, δεν κάνεις εκπομπή, βοηθούντος βέβαια για το γεγονότος ότι αν χάσει καμία εκπομπή την ακούς on demand, που τα διευκρινίζεις. Μόνο που βγήκαν 2-3 τώρα, πρώτη από όλες η Βάσο η Γιωγάη και λέει και εμείς το ίδιο, δεν χάνουμε εκπομπή. Ευχαριστώ, πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξέρετε, δεν έχει σημασία η ηλικία, πόσα χρόνια κάνω ραδιοφωνία, 112, 115 και 180 να κάνω, πάντα χρειαζόμαστε έτσι το χαμόγελο και την ενίσχυση, την ψυχική για να συνεχίσουμε να τρέχουμε σαν το κεντέρι ραδιοφωνικά, ξέρετε τι λέω, το λέω έτσι σχηματικά. Έχετε μπει, έχουμε μπει μάλλον όλοι μαζί στο δεύτερο μέρος του G-Poly Groove εδώ στο Cosmos Radio 93,6 107. Γιώργος Πολυγωνίου στο μικρόφωνο, Ηλίας Διαμάντης εδώ και μισή ώρα τουλάχιστον, για να μην πω μία ώρα, είναι εδώ παρόν όπως σε κάθε μας εκπομπή στον ήχο, και ακούσαμε ένα τραγούδι χάρη στον κύριο Μάριο, ο οποίος μου γράφει ότι τη Ρεβέκα μου, τη γυναίκα του εννοώ, τη γνώρισε τότε χορεύοντας ένα κομμάτι σε ένα κλαμπ δεκαετίας 2000 νομίζω, δεν θυμόταν κιόλας ακριβώς χρόνο, ήταν με τον Σάγκη του ΙΠΑ 2-3, του έγραψα αυτό, λέει, το It Wasn't Me. Οπότε λοιπόν διαδικτυακά καταφέραμε να ανακαλύψουμε ποιο ήταν το τραγούδι γνωριμίας, όχι γνωριμίας, περισσότερης γνωριμίας του Μάριου με τη Ρεβέκα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και παίξαμε και το Slow and Sexy, για να μην αφήσω μόνο του το κομμάτι αυτό, και οι δύο ούτως ή άλλως, και ο Σάμπα Ράγκς και ο Σάκη που ακούσαμε στην αρχή του δεύτερου μέρους, είναι reggae dance, αν θέλετε, artists. Είναι η Καμόζ κι άλλος τρίτος Τζαμαϊκανός. Λα-λα-λα-λα, θυμάστε από το μόνο, να hey, hey, kiss him goodbye. Να-να-να-να. Ακούτε G-Poly Groove, μέρος δεύτερο, με τον Γιώργο G-Poly Πολυγωνίου.

Τι τραβάει και αυτός ο Στέλιος ο Μουτζούρης, κοινάμε λέει από τη Μαδρίτη, αν διάβασα καλά, τώρα το έχω χάσει, ούτε ξέρω. Γράφει κάτι κείμενα και εκείνος, όχι, αυτή είναι η Μαρία Μεδρίνου, με μπέρδεψε. Μουτζούρης εδώ είναι. Γιωργάρα, γυρίζουμε από Μαδρίτη λέει και από συναυλία Bad Bunny και σε ακούμε Groove. Groove, πώς το λέει, Grooveless. Και γουστάρουμε στο καπάκι, παίζω και εγώ στο πήλιο. DJ θα είμαι ο φίλος μου ο Στέλιος, φανατικός ακροατής G-Poly Groove. Και η Μαρία Μετρινού μόλις έκανε από τη Βοστόνη, είναι η Μαρία, προσπαθεί να βρει ένα σύζυγο. Με συγχωρείτε, ξέρετε, κάθε φορά παιδεύομαι με τα επαγγέλματά μου, κάνει πολλά. Τραπεζικός υπάλληλος, είχα γραφείο τελετών, με συγχωρείτε, γραφείο προξενήτη, πώς λέγεται, προξενήτρα. Λοιπόν, είχα πολλές δραστηριότητες, διαφήμιση, ραδιόφωνο, τηλεόραση, δισκογραφία, τραπεζικός και παραδυναϊκός. Τα έχω μπερδέψει όλα. Αυτός που δεν είναι δυνατόν να μπερδέψουμε είναι ο Γάλλο-Ισπανός τραγουδοποιός Μανού Τσάο.

Καλοκαίρι 2026, παρέα με το Cosmos Radio 93,6 ή 107 και την εκπομπή μας μεσημέρι Σάββατο και Κυριακής 2 με 4 Τζίπο.

Καλοκαίρια, καλοκαίρια. Μπράβο, ρε παιδιά. Ξέρετε τι ετοίμαζα για σήμερα, αλλά είδα ότι ο γιος είναι κλάουτι και ανέτρεψα ή μάλλον τροποποίησα ελαφρά προς το φθινοπορεινό ανοιξιάτικο. Γι' αυτό που λέει ο Ντάκας, πεσμένος ακούω σήμερα. Τι θέλω να φωνάζω σαν χούλιγκαν, για ποιο λόγο? Όταν τρελαίνομαι με κάτι που δεν το επόμενο μπορεί να με τρελάνει. Μπορεί. Πάντως σίγουρα έχει τρελάνει από ό,τι μου γράφει η Μαρία Καλ. Το Καλ δεν ξέρω τι σημαίνει. Καλυθέα ή είναι το επιθετό της. Λέει πόσο γνώ ήταν ο Μάικλ όταν τραγουδούσε αυτό το κομμάτι που μου άρεσε, που το έφασε παλιότερα στο ραδιόφωνο κλπ. Μιλάει για το Show You The Way To Go. Show You The Way To Go, Michael Jackson, τότε 18,5 ετών. Κυρίες και κύριοι, Michael Jackson and the Jackson 5. Show you the way to go, baby. Let me show you the way to go. Όλοι μαζί, έλα ρε Mike, βένιε. Ανέβα λίγο.

σπασίματα της φωνής του Θεέ μου με τρελαίνουν. Τρεις φορές live είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στην Ελλάδα που τον έχω δει. Τρεις φορές live σε τρεις διαφορετικές χώρες. Let me show you, baby.

Λένουμε Φιλαδέλφια Sound. Δύο δίσκους έκανε στη Philadelphia Records, το Going Places και αυτό The Jacksons 1977-76. Η Jackson 5 featuring Michael Jackson στα 18,5 χρόνια του πήγε στο στούντιο να τραγουδήσει Show You.

Αυτό είναι για το Στέλιο, το φίλο μου, το Μουτζούρι που είναι, ακούει τέτοια φαντάζομαι. Α, βέβαια. DJ, disco. Στο αποκορύφωμα της disco βγήκε το κομμάτι αυτό 1980 από μια πολύ ποιοτική jazz soul τραγουδίστρια που τόλμησε να κάνει και εμπορική, έτσι αν θέλετε, χορευτική μουσική. Μουτζουρώνοντας, δεν νομίζω. Τουλάχιστον ο πλευράς τσέπης πήγε πολύ καλά. Γιατί πούλησε πάρα πολύ, έτσι, όταν έγινε disco soul τραγουδίστρια στα τέλη δεκαετίας 70, ενώ στα late 60s και μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 70 και λίγο πιο μετά, 76 περίπου, έκανε καταπληκτικά jazzy soul, pure beautiful soul album, και είχε μια από τη στάμπα της ποιοτικής μαύρης τραγουδίστριας της αμερικάνικης soul. Κυρίες και κύριοι, Masquerades. Θέλω να το αφιερώσω στο φίλο μου τον Διονύση Δήμου και να του πω και ραδιοφωνικά τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για την απώλεια της μαμάς. Rest in peace.

0: DJs έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
2: Κόσμος Radio. Τελεία GR.

έτσι μια επανέκδοση, δεν έχει μεγάλη διαφορά από το πρωτότυπο που θα ακούσουμε αμέσως τώρα από τον Roger Miller. Αυτό το King of the Road, το έχουν πει και άλλοι, το ακούσαμε από Teddy Thompson και Rufus Wainwright. Μέσα δεκαετίας 60. No phone, no pool, no pets. Από τον Άσβιλ, τον εσύ, ο Roger Miller.

Από τα μεγαλύτερα ονόματα, από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς, τραγουδιστές της country και όχι μόνο, ήταν αυτός που έκανε δημοφιλές αυτό το στυλ honky tonk και αποτέλεσε επιρροή για πάρα πολλούς του είδους της country και όχι μόνο, μεγάλες επιτυχίες. Πάμε να ακούσουμε τώρα όμως τον Βασιλιά. Ο Βασιλιάς είναι ο Elvis Presley, βέβαια, ποιος άλλος. King Creole. There's a man in New Orleans, he's around.

King Creole, μία από τις επιτυχίες των Jerry Leiber, Mike Stoller, που είχαν γράψει και το Hound Dog και πολλά ακόμα. Ένα τραγούδι για τον Elvis το 1958 και για το musical με τον ίδιο τίτλο, King Creole.

για να είναι τύπο κρυών στις γειτονιές και στους δρόμους της Νέας Ορλεάνης. Με αυτό το παρατσούκλι King Creole, γνωστός για το σόλο με την κιθάρα του. Κάπως έτσι είναι το τραγούδι, οι στίχοι τους αυτοαναφέρονται. Mano Negra, King Kong 5. Το συγκρότημα με το οποίο γνωρίσαμε το Manu Chao.

King Kunta από τον Kendrick Lamar, ένας από τους σπουδαιότερους, αν όχι ο σπουδαιότερος ράπερ όλων των εποχών από την Καλιφόρνια, ο μοναδικός που έχει κερδίσει Pulitzer Prize for Music από το είδος αυτό, από την rap μουσική. Αυτό το βραβείο που έχουν κερδίσει μουσική από την κλασική και την jazz μουσική σκηνή. Ο μοναδικός λοιπόν εκτός αυτού του είδους είναι ο Kendrick Lamar, με πολλά ακόμα βραβεία και διακρίσεις, 27 Grammy, Brit Awards, American Music Award, Billboard Music Award. Πραγματικά ένας από τους σπουδαιότερους. Στην περίφημη λίστα που ανανεώνεται κάθε τόσο του Rolling Stone με τα σπουδαιότερα όλων των εποχών άλμπουμ, ο Kendrick Lamar στην έκδοση του Rolling Stone του 2020 έχει 3 άλμπουμ μέσα σε αυτή τη λίστα, για να καταλάβετε.

Μία έτσι επαφή στην αρχή της πορείας του με τον Dr. Dre. Και αυτό ήταν σημαντικό για την πορεία του. Πάμε να ακούσουμε όμως μία αγαπημένη φωνή που θα απολαύσουμε και φέτος όσοι θα μπορέσουν να βρεθούν στη συναυλία της Florence Wells. King, Florence and the Machine.

Αυτό ήταν το King, βασιλιάς, από το άλμπουμ της Florence, High as a Hope. Florence the Machine θα είναι και αυτό το καλοκαίρι στη χώρα μας, στο Czech Festival το 2026, 14 Ιουλίου, στο Telecom Center Athens, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η Florence που έχει πολλούς και φανατικούς θαυμαστές και οπαδούς θα λέγαμε, δείχνουν λατρεία στην Florence πολύ εδώ στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Μία από τις καλύτερες φωνές και περσόνες και τραγουδίστριες της βρετανικής μουσικής σκηνής τα τελευταία χρόνια, η Florence, με τη δική της αισθητική που συνδυάζει και την ποιότητα αλλά και την επιτυχία. Δύσκολο να το καταφέρει κάποιος. Η Florence το πάει πολύ καλά και επί σκηνής έχει επίσης μια φοβερή εμφάνιση, είναι πολύ δυνατή στο live επί σκηνής. Πάμε να ακούσουμε όμως μια άλλη γυναικεία φωνή που μας έχει γοητεύσει τα τελευταία χρόνια, από την Αγγλία επίσης. Η Jo Stone εδώ τραγουδά ένα από τα τραγούδια που άκουγε μικρή, γιατί άκουγε πολύ soul και πολλά τραγούδια από την Aretha Franklin. Ένα από αυτά που είχε ακούσει και που τραγούδησε και η ίδια η Jo Stone είναι το All the King's Horses. Από το άλμπουμ της με το οποίο έγινε γνωστή, εμφανίστηκε, πρωτοεμφανίστηκε, The Soul Sessions, το 2004. Πολύ μικρή, αλλά με τόσο όρημη φωνή.

All the King's Horses. Θέλω να ακούσουμε ακόμα τρία τραγούδια, αν προλάβουμε. Ένα από αυτά είναι, για να πάμε λίγο πίσω στο χρόνο, σε ένα από τα αγαπημένα μας συγκροτήματα και άλμπουμ. Από το άλμπουμ των Echo and the Bunnymen, το Ocean Rain, εκεί που υπάρχει και το περίφημο The Killing Moon. 17 tracks νομίζω είχε μέσα. Υπάρχει και το My Kingdom.

Ένα τραγούδι που λειτουργεί ως καταδίκη της υπερβολικής αίσθησης δικαιώματος και εξουσίας και ελέγχου κάποιου. Για αυτούς που προκαλούν, που απαιτούν απόλυτη εξουσία. Και αυτό συμβαίνει και ανάμεσα σε σχέσεις. Αυτό είναι στοιχειολογικά το νόημα του τραγουδιού των Echoing the Bunnymen. Ο αφηγητής θρηνεί μια κατάσταση που κάποιος του φάει το αίμα, το σκοτώνει, τονίζοντας τον τραγικό κύκλο του να αγαπάς κάποιον που είναι τελικά καταστροφικός ο τρόπος αυτός που εξαντλείς τον άνθρωπο, τον ρουφάς.

1984 και πάμε να ακούσουμε τώρα ένα άλλο τραγούδι από την εποχή αυτή των 80's, ένα χρόνο νωρίτερα. Αυτό το τραγούδι των Police, με το οποίο θα κλείσουμε σήμερα το πρόγραμμα. Δεν προλάβουμε να ακούσουμε και ένα ακόμα τραγούδι που θα ήθελα από τους UB40, με τους οποίους ξεκινήσαμε, το King, για τον Martin Luther King το είχαν γράψει οι UB40. Παρ' όλα αυτά θα κλείσουμε με το King of Pain από το περίφημο συγχρονίστητη των Police 1983. Εκεί που υπάρχει το Every Breath You Take, το Wrapped Around Your Finger. Ακούσατε μουσικές ιστορίες από τον Ιώση Βάγκερ για μία ώρα.

Pain από τους αγαπημένους UB40, αλλά ακόμα πιο πολύ αγαπημένοι είναι οι πολύ συγγνώμη και επίσης πολύ αγαπημένοι είναι οι UB40, με τους οποίους θα κλείσουμε με ένα από τα ευρύτερα τραγούδια τους στον τεμπούτο τους άλμπουμ εκείνη την εποχή. 1980 κυκλοφόρησε στο περίφημο Sing Off, ένα τραγούδι διαμαρτυρίας, ένας δυνατός φόρος τιμής στον ακτιβιστή και πολιτικό Martin Luther King Jr.

Το τραγούδι είναι πλασμένο από ένα ντοκιμαντέρ που παρακολούθησαν τα μέλη του συγκροτήματος για τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Και στοχάζονται, αναρωτιούνται για την απώλεια του οράματος του Κίνγκ, αμφισβητώντας γιατί οι ακολουθοί του φαίνονται αλυσοδεμένοι, ήρεμοι, θρηνώντας για το πώς τα ιδανικά του για φυλετική ισότητα είχαν διαβρωθεί από τη συνεχιζόμενη ανισότητα και την πολιτική ένταση της εποχής.

το ντεμπούτο τους, το ντεμπούτο σίγγλ από το πρώτο τους άλμπουμ. Αυτά για σήμερα από το Μιωσιβάκη. Σε λίγο παρέα θα είναι ο Κώστας Μινωνάς. Θα τα πούμε αύριο. Καλό Σαββατόβραδο. Μείνετε ασφαλείς. Μην οδηγείτε αν έχετε πιει. Μείνετε στο κόσμος. Θα τα πούμε αύριο. Για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Hello, hello, hello. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Δήμητρα Κακαουνάκη.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτοσχεδιασμός στη jazz μαζί με τους ρυθμούς του dub και της reggae από το τελευταίο άλμπουμ του Gaudí, Jazz Goon Dub. Το κομμάτι Cool Justice, με το οποίο ξεκινάμε την σαββατιάτικη διαδρομή μας στις μουσικές του κόσμου. Εδώ, στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας, μέχρι τις 6 παρέα, Ηλίας Διαμάντης φροντίζοντας τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς διαλέγοντας μουσικές και τραγούδια.

μια από τις πιο επιδραστικές και γεμάτες έμπνευση γυναίκες καλλιτέχνης. Έρχεται από την Αφρική φυσικά και είναι η κορυφαία ντίβα της, η Αντζελίκ Κιτζό. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες το καινούργιο της άλμπουμ με τον τίτλο Hope. Ένα μανιφέστο χαράς και αλληλεγγύης, ένας αγωγός θεραπείας και αντίδοτος στους δύσκολους καιρούς της εποχής μας. Ένα άλμπουμ μάλιστα αφιερωμένο στην πρόσφατα εκλειπούσα μητέρα της. Chasing Shadows για τη συνέχεια, επίσης φρέσκο από τους ρυθμούς της Afro Jazz και το συγκρότημα των

Wake Up and Live. Ένα από τα πολλά κομμάτια που έχει γράψει Bob Marley, εδώ παρέα με τους Wailers, από το μακρινό 1979, σε σχεδόν λιγότερο από ένα μήνα, στο Σάββατο 11 Ιουλίου.

Οι Wailers θα εμφανιστούν εδώ στην Αθήνα, στην Πλατεία Νερού, στο Ολυμπιακό Συγκρότημα Φαλήρου, σε μια βραδιά όπου θα αναβιώσει η διαχρονική μουσική κληρονομιά του Bob Marley. Μια βραδιά όπου θα εμφανιστούν ακόμη και οι Thievery Corporation. Τους ακούμε στη συνέχεια σε μια ακουστική εκδοχή του The Richest Man in Babylon.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

σε Latin ρυθμούς λίγο πριν ολοκληρώσουμε σήμερα, έτσι υποδεχόμενοι και τον Βασίλη Σταματίο, θα είναι μαζί σας στο επόμενο δίωρο εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Latin ρυθμούς όμως από τον Τσικορία. Χθες συμπληρώθηκαν 85 χρόνια από τη γέννηση αυτού του σπουδαίου Αμερικανού, κορυφαίου πιανίστα και συνθέτη, άφησε μερικά έτσι κλασικά, μερικές κλασικές συνθέσεις. Τέλη δεκαετίας του 60 ήταν και μέλος της ορχήστρας του Miles Davis. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή το Φεβράριο του 2021. Με έναν επίσης εξαιρετικό πιανίστα, τον Μισελ Καμιλό, θα σας αφήσουμε μαζί του και ο Τωματίτο, μία από τις μορφές του ισπανικού φλαμένκο. Θα δώσουμε ραντεβού αύριο, απογευματάκι Κυριακής, εκεί γύρω στις 5, έχοντας όπως κάθε Κυριακή στην παρέα μας και ένα βιβλίο.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαή. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια efestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Saludo mi gente aquí con mucha salsa, mucha maña, mucho sabor. Llamando a todos los melómanos, los aficionados de la música latina, aquí llegó lo suyo, su programa favorito, Mambo Estéreo. Εδώ είμαστε στο Mambo Estéreo του Σαββάτου, όπως κάθε Σάββατο, 6-8. Με την καλύτερη λατινοαμερικάνικη μουσική και τις ιστορίες που την περιβάλλουν και τη συνοδεύουν. Έτος ιδρύσεως 2001 και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Έχουμε επίσης, όπως συχνά συμβαίνει, τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο και όπως πάντα τον Βασίλη Σταματίο, αυτός είμαι εγώ, στην επιλογή της μουσικής και τα εμβόλυμα σχόλια. Ακή παρασερβίλε ή παραπονέλε, λα μεχόλ μουσικα λατία παραπονέλο.

τη βόλτα μας στη Λατινική Αμερική και τη μουσική της. Από τον την ακτή του Ειρηνικού της Κολομβίας και το γκρουπ των Nemus del Pacifico. Το κομμάτι λέγεται Playa Brisa y Mar, παραλία, αεράκι και θάλασσα.

από τους Νέμους del Pacífico. Από την ακτή του Ειρηνικού της Κολομβίας με τη δική της χαρακτηριστική αφροκολομβιάνικη κουλτούρα. Εδώ στον κόσμο και το Μάμπο Εστέρεο. Κόμο! Σειρά έχει Κούβα και αυτό το κομμάτι ήταν κάποτε επιτυχία μιας πολύ δημοφιλούς σάλσα τίμπα ορχήστρας δεκαετίας του 90 της Charanga Habanera. Αυτή είναι η βερσιόν της μπάντας που τώρα τα τελευταία 10 χρόνια έχει τη μεγαλύτερη επιτυχία σε αυτό το είδος στην Κούβα. Havana de Primera με Αλεξάνδερ Αβρέου. Το κομμάτι Nube Pasajera. Περαστικό σύννεφο.

La Nueva Pasajera, το περαστικό σύννεφο με την ορχήστρα Αβάνα de Primera του Αλεξάνδερ Αβρέου από την Κούβα. Αυτό το κομμάτι τώρα ήταν μια μεγάλη pop επιτυχία του 2001 από το Μεξικό Κρίστιαν Κάστρο και έγινε βέβαια επιτυχία το κομμάτι σε όλη τη Λατινική Αμερική σαν pop τραγούδι, αλλά έγινε όπως συνηθίζεται στη Λατινική Αμερική και μετά βερσιών σε πολλά διαφορετικά Latin. Ήδη ακούμε τη βερσιόν merengue του περίφημου κομματιού Azul.

Κρίστιαν Κάστρο, το κομμάτι Ασούλ. Όπως είπαμε, η αυθεντική εκτέλεση ήταν ένα pop κομμάτι, αλλά όπως συχνά συμβαίνει στη Λατινική Αμερική, γίνεται μια επιτυχία σε ένα στυλ και μετά ξαναηχογραφείται σε μερέγγε, σε μπατσάτα, σε κούμπια και ούτω καθεξής. Πάμε να ακούσουμε μια κούμπια, μάλλον αυτό το κομμάτι, εδώ η εκτέλεση είναι κούμπια, αλλά κανονικά το κομμάτι είναι βαγενάτο, που έτσι κι αλλιώς είναι ένα σχετικά συγγενές είδος. Από το Μεξικό είναι το γκρουπ, αλλά το κομμάτι είναι από την Κολομβία. Λέγεται Sal y Agua, νερό και αλάτι, έγινε η αγάπη μας. Γι' αυτό λέει φεύγω και σ' αφήνω, και αν παντρευτείς, στείλε μου πρόσκληση. Από το Μοντερρέι του Μεξικού, Los Vallenatos de la Cumbia, Sal y Agua.

Sally Agua από τους Vallenatos de la Cumbia από το Monterrey του Μέχικο. Και τώρα ένα μουσικό intermedio. Από την Βενεζουέλα, οι περιπετειώδεις Amigos Invisibles. Το κομμάτι Chachaborro, Los Amigos Invisibles, από τη Βενεζουέλα, εδώ στο Mambo Estéreo.

Ήταν οι Amigos Invisibles από τη Βενεζουέλα. Και στρίβουμε λίγο έτσι προς τον νότο, ακριβώς από κάτω, Βραζιλία. Έχουμε τον Σεου Ζόρζι και το κομμάτι Μπατούκι.

Από το τελευταίο του άλμπουμ, ο Θέου Ζόρζη, εκτός από μουσικός και ηθοποιός, και το κομμάτι ήταν το Μπατούκι. Πάμε για Πουέρτο Ρίκο. Κόμο. Ένας τραγουδιστής από τους πάμπολους που έχει το Πουέρτο Ρίκο, που είναι ένα νησί περίπου στο μέγεθος της Κρήτης και έχει βγάλει τόσους μουσικούς, τόσα αστέρια, τόσους τραγουδιστές. Ένας από αυτούς με το παράξενο όνομα Κρυπτόνι Τεχέιρα. Το κομμάτι Yo Soy Aquel.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.
3: Εδώ Μάμπο Στέρεο και πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Ένα καλύψο από την Κωνσταρίκα. Από την κοινότητα των απογόνων των μεταναστών από την αγγλόφωνη Καραϊβική Τρινιντά Τομπέγκο εκεί στο Πουέρτο Λιμόν της Κωνσταρίκα. Αυτός είναι το τοπικό στάρο Ρεϊνάλντο Κέντον. Και αυτή είναι μια κωνσταρικάνικη διασκευή ενός τραγουδιού που έκανε διάσημο ο Χάρι Μπελαφόντε. Jamaica Farewell. Σκευή ενός τραγουδιού που έκανε διάσημο ο Χάρι Μπελαφόντε.

ακούσαμε τον Ρεϊνάλντο Κέντον από την Κώστα Ρίκα, από τον, όπως είπαμε, πληθυσμό των απογόνων των μεταναστών από την αγγλόφωνη Καραϊβική που πήγαν στην κεντρική. Έχει τέτοιους και ο Παναμάς, έχει και η Βενεζουέλα, που έχουν τη δική τους ιδιότυπη Άγγλο-Ισπανόφωνη κουλτούρα. Στο μεταξύ έχουμε ήδη πάει στην Δομινικανή Δημοκρατία για να ακούσουμε τους Άντι Άντι και Φερνάντο Βιαλώνα, το κομμάτι Μπατσάτα με τίτλο «Με βάσα περδέρ».

Πάσα Περδέρ, Άντι Άντι και Φερνάντο Βιαλώνα κατευθείαν από τη Δομινικανή Δημοκρατία στους δέκτες σας. Και έχουμε και ένα πολύ ευχάριστο νέο για τους φίλους εκπομπής, τους φίλους του κόσμου και βέβαια τους φίλους της Latin Μουσικής, διότι είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι το νέο μας podcast έχει ανέβει στην πλατφόρμα AirTeco και το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Αφορά ένα είδος μουσικής που έζουμε αρκετά εδώ στην εκπομπή, αλλά και γενικότερα και στο κόσμο ακούγεται. Μιλάμε για την ιστορία της κούμπια, της κατεξοχήν λαϊκής χορευτικής μουσικής σε όλη σχεδόν τη Λατινική Αμερική, η μουσική του λαού, της εργατικής τάξης και διάφορων έτσι λούμπεν υποομάδων, όπως εξηγούμε μέσα σε αυτό το podcast. Από το ξεκίνημα της στις παραλίες και τα ποτάμια της Βόρειας Κολομβίας μέχρι την εξάπλωσή της, της κούμπια, στο Μεξικό, την Αργεντινή, το Περού και αλλού, όπου υιοθετήθηκε και έβγαλε τοπικά εθνικά παρακλάδια. Ως σήμερα που χρησιμοποιείται ακόμα και ως ρυθμικό υπόστρωμα για rock, punk και ηλεκτρονικά πειράματα. Όλα αυτά τα βρείτε στην πλατφόρμα AirTeco, στα podcast του Κόσμος και στη δική μας ενότητα Buena Vista Podcast Club, η ιστορία της κούμπια. Ακούμε Αντώνιο Ρίβας από την Κολομβία, Κούμπια Καμπεσίνα.

Αντώνιο Ρίβας. Οι πιο παλιοί ίσως θυμούνται ότι τον είχαμε δει live μια-δύο φορές εδώ και στο Half Note, αν θυμάμαι καλά, και στο Παλένκε στη δεκαετία του 2000. Ένας βιρτουόζος ακορντεονίστας από την Κολομβία, το κομμάτι La Cumbia Campesina. Και πάμε σε μια άλλη παράδοση του λατινοαμερικάνικου λαϊκού τραγουδιού, την παράδοση του Πρεγόν, που είναι το τραγούδι των πλανόδιων μικροπολιτών, που κυρίως τα πιο παλιά χρόνια τριγυρνούσαν στις πόλεις, διαλαλώντας τραγουδιστά βέβαια την πραμάτια τους. Κυρίως μια παράδοση των μαύρων της Λατινικής Αμερικής, και η χώρα με τη μεγαλύτερη παράδοση σε πρεγόνες είναι σίγουρα η Κούβα. Άλλωστε, ένα από τα πιο γνωστά κουβανέζικα τραγούδια όλων των εποχών είναι ένα πρεγόν, το «El Manicero», που είναι το τραγούδι του Μανισέρο, του πλανόδιου πολιτή Μανί, που είναι το φιστίκι, του φιστικά. Και τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι του Καρμπονέρο, του πλανόδιου που πουλούσε κάρβουνο παλιά σε σάκους στην παλιά Αβάνα για να βάζουν νοικοκυρές στα σίδερα του σιδερώματος. Έσαι από το κονχούντο Τσαποτίν, το γκρουπ του παλιού τρομπετίστα Φέλιξ Τσαποτίν, δεν ζει πια, αλλά το γκρουπ συνεχίζει. El

Carbonero, carbón στα ισπανικά, είναι το κάρβουνο βέβαια. El Carbonero, ο καρβουνιάρης, ο πλανόδιος που λέει πάρε ένα σάκο των 3 κιλών, το λέει μέσα, και δώσ' μου τα λεφτά, νοικοκυρά. El Carbonero από το conjunto του Félix Chapotín, Chapotín y sus estrellas. Από την Κούβα όλα αυτά. Και πάμε να ακούσουμε ένα άλλο conjunto. Conjunto είναι ένα είδος group που βασίζεται στον ήχο της κιθάρας, της, του 3 ή του 4 της κουβανέζικης ή πορτορικάνικης κιθάρας, και κυρίως τον ήχο από τις τρομπέτες, τρεις τρομπέτες. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο conjunto λοιπόν από το Puerto Rico, το conjunto κλασικό. Ένα πολύ γνωστό κομμάτι στη Λατινική Αμερική που λέγεται Σενιόρα Λέι. Είναι η ιστορία ενός άντρα με πολύ καταπιεστική γυναίκα που την αποκαλεί Σενιόρα Λέι, κυρία νόμος. Conjunto clásico με τη φωνή του Τίτο Νιέβες.

Σενιόρα λέει, κοχούντο κλάσικο, σύνθεση του Ραμόν Ροντρίγκες, ενός σπουδαίου συνθέτη από το Πουερτορίκο, η φωνή του Τίτο Νιέβες. Και αυτό είναι μια σύνθεση ενός όχι πολύ γνωστού, αλλά πολύ σημαντικού στην εποχή του συνθέτη και ενορχιστρωτή Κουβανού, που κυρίως δούλεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, του Τσίκο Οφάριλ. Και εδώ αναβιώνει την παράδοση του πατέρα του, ο γιος, ο Αρτούρο Φάριλ, πολύ καλός πιανίστας, χαίρεται και στην Ελλάδα στο Μέγαρο Μουσικής πριν από αρκετά χρόνια. Το κομμάτι λέγεται Cuban Blues. Αρτούρο Φάριλ and the Afro-Latin Jazz Orchestra.

Αρτούρο Φάρριλ και Cuban Blues, σύνθεση όπως είπαμε του πατέρα του, του Τσίκο ο Φάρριλ. Και τελειώνουμε την πρώτη μας ώρα με κάτι από το πιο πρόσφατο άλμπουμ του Adrián Quesada, του πολυπράγμονα μουσικού και συνθέτη και τραγουδοποιού από το Τέξας, μεξικάνικης καταγωγής, εδώ σε συνεργασία με έναν άλλο Λατινοαμερικάνο των Ηνωμένων Πολιτειών τραγουδιστή, τον Κούκο, Adrián Quesada και Κούκο, από το τελευταίο άλμπουμ του Adrián Quesada, Μπολέρος Ψυχοδέλικος νούμερο 2, ακούμε το κομμάτι «Ojos Secos».

0: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: ¿Cuándo querrás que agendemos tu siguiente cita?
7: Εδώ Μάμπο Εστέριο, δεύτερο μέρος, δεύτερη ώρα. Συνεχίζουμε να ξανοιγόμαστε στα βαθιά της λατινοαμερικάνικης μουσικής και κουλτούρας. Δομινικανή Δημοκρατία ξανά. Μπατσάτα και αυτός είναι ο Ντάλβιν Λα Μελωδία. Είναι η κυκλοφορία του 2026. Το κομμάτι λέγεται Αμνέσια.

Αμνέσια του τέστην αμνησία από τον Darwin La Melodía. La Melodía ίσον η μελωδία. Είδατε πόσες ελληνικές λέξεις βρίσκουμε ακόμα και στο Μάμπο Εστέρεο, εκτός από αυτές που λέω εγώ. Και τώρα όμως έχουμε ένα άλλο ελληνικού, έστω και εμέσως ή και όχι μόνο εμέσως, εν πάση περιπτώσει ελληνικού ενδιαφέροντος κομμάτι, το οποίο έχω ξαναπαίξει στην εκπομπή αλλά σε διάφορες εκτελέσεις. Τώρα θα ακούσουμε άλλη μία και αναφέρομαι στο θρυλικό εκείνο κομμάτι του Ισπανού τραγουδοποιού του Καμίλο Σέστο, που ήταν ένας από τους πολύ μεγάλους στάρ στην ισπανική μουσική στη δεκαετία του 70, και όπως συχνά συνέβαινε ειδικά στα χρόνια του 60 και του 70 και του 80, οι Ισπανοί, πολλοί Ισπανοί pop καλλιτέχνες γίνονταν και μεγάλα αστέρια και στη Λατινική Αμερική, κοινή η γλώσσα γάρ. Ο Καμίλο Σέστο λοιπόν είχε γράψει τότε το 1975 ένα τραγούδι που είχε τεράστιο αντίκτυπο στη Λατινική Αμερική και ο τίτλος τραγουδιού ήταν «Μελίνα» και γράφτηκε για τη Μελίνα Μερκούρη και τον αντιδικτατορικό της αγώνα. Βέβαια το κομμάτι έγινε μεγάλη επιτυχία στη Λατινική Αμερική, αγαπήθηκε πολύ, χωρίς να ξέρουν οι Λατινοαμερικάνοι σε τι ακριβώς και σε ποιο πρόσωπο αναφερόταν. Το εξέλαβαν ως ένα ερωτικό τραγούδι προς μια γυναίκα έτσι με πολύ δυνατή προσωπικότητα. Και όπως και να έχει, εξαιτίας του τραγουδίου, το έχω ξαναπεί αυτό, μετά το 1975 άρχισαν να εμφανίζονται παντού στη Λατινική Αμερική κορίτσια με το όνομα Μελίνα. Τα βαφτίζαν Μελίνα από αυτό το τραγούδι, γιατί αυτό το όνομα δεν υπήρχε προηγουμένως στον ισπανόφωνο κόσμο. Και η εκτέλεση του περίφημου κομματιού του Καμίλο Σέστο που θα ακούσουμε μας έρχεται από το Μεξικό, είναι σε κούμπια και το γκρούπο Perla Colombiana, σε μια από τις τόσες πολλές εκτελέσεις αυτού του υπέροχου τραγουδιού.

Γκρούπο Perla Colombiana. Λέγονται Perla Colombiana που σημαίνει Κολομπιάνικο Μαργαριτάρι, αλλά το γκρούπο είναι από το Μεξικό. Το κομμάτι, όπως είπαμε, Μελίνα, και εγώ να το αφιερώσω επίσης στην αδερφή μου που και αυτή λέγεται Μελίνα. Για τη συνέχεια, ένα σπουδαίο σαξοφωνίστας από τη Βραζιλία, ο Πάουλου Μόουρα, που έπαιζε σάμπα και άλλα είδη παραδοσιακής βραζιλιάνικης μουσικής, instrumental επιτοπλίστων. Εδώ παίζει σοπράνο σαξόφωνο, το κομμάτι λέγεται Amor Prohibido.

ωραίος ο Πάουλο Μόουρα από τη Βραζιλία, Amor Proibido, απαγορευμένη αγάπη. Εδώ Μάμπο Εστέρεο στον κόσμο, συνεχίζουμε με Latin Soul, με τον βασιλέα αυτής, το όνομά του Τζο Μπατάν, Αφροφιλιππίνος, μεγαλωμένος στο Spanish Harlem της Νέας Υόρκης, και ένα τραγούδι αφιερωμένο στους μιγάδες όλου του κόσμου, Μεστίσος.

Μεστίσος. Μεστίσο λέμε στη Λατινική Αμερική αυτούς που είναι από μεικτό αίμα, συνήθως από λευκή και αμερινδιάνικη καταγωγή, αλλά εδώ εννοεί όλους τους μυγάδες γενικότερα. Και εδώ στο Μάμπο Εστέρεο και τον Κόσμος συνεχίζουμε με σάλσα κατευθείαν από το Πουέρτο Ρίκο. Έχουμε για σας την πολύ ωραία φωνή του Ντομίνγκο Κινιόνες. Το κομμάτι λέγεται Falta de Valor.

Φάλτα δε βαλόρ που σημαίνει έλλειψη θάρρους. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα εδώ στον κόσμο, στο Mambo Estéreo. Μην ξεχνάτε την παρουσία μας συνεχή και αδιάλειπτη στα social media. Το group μας στο Facebook, Βασίλη Σταματίου, Mambo Estéreo. Μάλλον έχουμε αλλάξει, αυτό είναι το παλιό όνομα. Mambo Estéreo στον κόσμο, 936 είναι το τωρινό όνομα του group. Εκεί που αναρτούμε και τις playlist με τα τραγούδια και τους καλλιτέχνες που παίζουμε εδώ στην εκπομπή κάθε Κυριακή πρωί. Αν θέλετε, γίνεστε μέλη στο group και παρακολουθείτε όλες αυτές τις δραστηριότητες και αναρτήσεις μας. Mambo Estéreo στον κόσμο, 93,6 στο Facebook. Και ακόμα τη σελίδα μας στο Instagram, Mambo Estéreo Cosmos 936. Και ακόμα την ορκέστα Broadway που παίζει τώρα το κομμάτι «Αρρεπιέντετε», «Μετανόησε».

από την ορκέστρα Broadway από τη Νέα Υόρκη, μια από τις σπουδαίες ορχήστρες τσαράγκας με βιολιά από τη Νέα Υόρκη, στην κουβανέζικη παράδοση, αλλά αποτελεί το από μουσικούς και από το Πουερτορίκο και από την Κούβα και από αλλού. Και μια και μιλάμε για Νέα Υόρκη, πάμε να ακούσουμε ένα υβρίδιο που για λίγο καιρό, έτσι στη δεκαετία του 90, είχε αρκετό σουξέ. Αυτό το στυλ που λεγόταν Meren Rap, νεοϊορκέζικη μίξη της μερέγγε, της δομινικάνικης μερέγγε, με rap και λίγο house. Κράτησε 2-3 χρόνια αυτή η μόδα. Μια από τις μεγάλες στάρ αυτού του εφήμερου υβριδίου ήταν αυτή που θα ακούσουμε τώρα, η Francesca. Το κομμάτι...

0: σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735. 888.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
4: Κόσμος 93,6.
5: Και ξανά ήρθε η ώρα του Μεξικού. Εδώ στον Κόσμος και το Μάμπο Εστέριο μισή ώρα ακόμα με ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η λατινοαμερικάνικη μουσική. Το Μεξικό μας δίνει τώρα τον Christian Nodal και αυτή την πόλκα με τίτλο La Ley del Monte.

0: Las pencas nuevas que al maguey le brotan vienen marcadas con nuestros nombres.
1: La ley del monte, o nomos tuvunú, από τον Cristian Nodal και το México. Επιστροφή για λίγο στην Κολομβία με ένα πολύ όμορφο βαγενάτο. Αυτό το είδος μουσικής της Βόρειας Κολομβίας, αφηγηματικό και συχνά ρομαντικό. Αυτός είναι ο ακορδεονίστας και τραγουδιστής Αλφρέντο Γουτιέρρες, από τα μεγάλα παλιά ονόματα του είδους. Το κομμάτι του λέγεται «Pacto de Amor».

Amor από τον Αλφρέντο Γουτιέρρες, ένα ακορντεονίστα από την Κολομβία που έχει πάρα πολλούς ακορντεονίστες. Μαζί με το Μεξικό είναι οι βασικές χώρες όπου το ακορντεόν είναι πρωταγωνιστικό όργανο, και το ξαδερφάκι του, τον Μπαντονεόν, στην Αργεντινή. Έπεται μια ρομαντική σάλσα από τη Βενεζουέλα. Εδώ στο Μάμπο Εστέρεο ακούμε τον Μανφρέντι Σολίς και την Ορκέστα Ντουάρτε. Το κομμάτι λέγεται Σιγιο Πουδιέρα. La salsa romántica de Venezuela.

Si yo pudiera, αν μπορούσα. Αυτό ήταν ο Μανφρέδη Σολής και η ορχήστρα Duarte. Και για τη συνέχεια ένα κομμάτι που έγινε μεγάλη επιτυχία σε αρχές δεκαετίας του 70 από ένα γκρουπ από τη Χιλή, τους Άγχελες Νέγρος, που έπαιζαν μπαλάντες, πολύ επιτυχημένο σε όλη τη Λατινική Αμερική αυτό το γκρουπ. Εδώ όμως το ακούμε σε βερσιόν μπατσάτα από τον Γιάν Σοριάνο, το κομμάτι Μουριό.

Που σημαίνει πέθανε το λουλούδι, λέει, το λουλούδι του έρωτά μας. Αλλά η μυρωδιά σου, λέει, έμεινε. Και νομίζω ότι ακούω ακόμα το γέλιο σου. Μουριόλα Φλόρ, ένα κομμάτι που, όπως είπαμε, έκανα γνωστό αυτό το γκρουπ από τη Χιλή, οι Άγχελες Νέγρος, δικό τους κομμάτι το έγραψαν και αυτοί, αλλά το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα το έκαναν επίσης μεγάλη επιτυχία στη Λατινική Αμερική, οι Άγχελες Νέγρος. Όμως αυτό δεν ήταν δικό τους. Είναι διασκευή μιας μεγάλης επιτυχίας του Γάλλου τραγουδιστή και συνθέτη Αλέν Μπαριέρ. Του 1968 στα γαλλικά λεγόταν «Emporte moi», «Πάρε με μακριά». Στα ισπανικά έγινε «Η Volveré», «Θα ξαναγυρίσω». Και θα το ακούσουμε όχι από τους Άγχελες Νέγρος, αλλά από μια άλλη μεγάλη φωνή της Λατινικής Αμερικής, την Σέλια Κρούς. «Η Volveré».

η πολύ σπουδαία Θέλια Κρούς και όπως είπαμε ένα κομμάτι που το έγραψε ο Αλέν Μπαριέρ από τη Γαλλία το 1968, αυτή η εκτέλεση του 1979, Θέλια Κρούς με την ορχήστρα Σονόρα Πονσένια από το Πουερτορίκο. Και η Θέλια Κρούς πριν φύγει από την Κούβα, έφυγε το 1960, βάφτισε ένα παιδί, βάφτισε φαντάζομαι και άλλα παιδιά, αλλά το συγκεκριμένο στο οποίο αναφέρομαι έμελε να γίνει γι' αυτό μουσικός σημαντικός, ο Αλφρέδο Ντελαφέ. Πού είναι αυτός με τον οποίο θα κλείσουμε την απόψινή εκπομπή? Βιολιστής, έγινε ένας σπουδαίος βιολιστής, βιρτουόζος και νεωτεριστής του βιολιού στη Λάτιν μουσική. Και αυτός έκανε καριέρα εκτός Κούβας επιτοπλίστων, στη Νέα Υόρκη, στην Κολομβία, ακόμα και στην Ιταλία. Έχει έρθει και εδώ στην Ελλάδα. Τελειώνουμε με Αλφρέδο Ντελαφέ και το κομμάτι Somos los Reyes del Mundo. Είμαστε οι βασιλιάδες του κόσμου. Εμείς οι Λατίνοι, λέει το κομμάτι. Και με αυτό λέω ένα muchísimas gracias στους ηχολήπτες μας. Ηλία Διαμάντη, Γιώργο Σκεύη. Αμέσως μετά εδώ στον κόσμο. Λα Μαρία. Μαρία Μαρκουλή. Εμείς τα λέμε ως το επόμενο Σάββατο στα social media, στο Facebook, το group μας Mambo Estéreo, στον κόσμο 936, αυτός είναι ο τίτλος του group, και εκεί θα αναρτήσουμε αύριο το playlist με τα τραγούδια που ακούστηκαν σήμερα. Καθώς επίσης και στο προφίλ μας στο Instagram Mambo Estéreo, κόσμος 936. Καληνύχτα σε όλους. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Quédense en sintonía, que viva la música latina y que viva la salsa.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

καλώς ορίσατε στο Fresh Unlimited. Ένα ακόμα Σαββατοβραδάκι παρέα στο Κόσμος για να ακούσουμε καινούργιες μουσικές και φρέσκες κυκλοφορίες και νέες μπάντες όπως αυτή εδώ, The Cream, νέα μπάντα όπως το δηλώνουν, πλην όμως με background τα δύο βασικά μέλη τους, ο Nick Thorburn από τους Islands και ο Mike Stroud από τους Ratatat. Classic rock και glam pop για αρχή και άλλα κόλπα τώρα ταχυδακτυλουργικά. Είναι ο Μάρκο Μπενεβέντο που το άλμπουμ του έρχεται τον Ιούλιο, εμείς όμως ακούμε από εκεί Houdini.

Fitness Unlimited με τη Μαρία Μαρκουλή και απόψε κοντά μας στα κοντρόλ του ήχου ο Γιώργος Χριστόπουλος. Μάρκο Μπενεβέντο μπορεί να ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ, έχει όμως πολλά χιλιόμετρα πίσω του και πείρα μάλιστα από πολλές ηχογραφήσεις, συνεργασίες σε δουλειές όπως της Κλέρο και του Leon Bridges ή έχει παίξει με Freddie Gibbs και Mad Lib από το χώρο του hip hop αυτή, με πολλά jazz έτσι και κινηματογραφικά στοιχεία στη μουσική του, σταθερή αξία.

Το άλμπουμ τους λέγεται Where the Waves Break, εκεί που σπάνε τα κύματα. Το κομμάτι είναι το heavy, έτσι ατμοσφαιρικό πολύ, και είναι η Tender.

από τις πιο σημαντικές, τις πιο αξιόλογες κυκλοφορίες των ημερών, η νέα ολοκληρωμένη δουλειά της Kelsey Lou, της Αμερικανίδας Kelsey Lou, που είναι συνθέτης, είναι τραγουδίστρια, τσελίστρια, με επιρροές από την κλασική μουσική και τα soundtrack. Γράφει μάλιστα μουσική για ταινίες. Το νέο της άλμπουμ λέγεται So Help Me God και από εκεί ήταν το Running to Pain.

μου από την Αγγλία, η Him and Her, στο Away, με έναν folk soul τρόπο. Him and Her από τις νότιες ακτές του μεγάλου νησιού, ο Ollie Him, ο τραγουδιστής και τραγουδόποιος, και ο Wyndham Earl, ο παραγωγός. Him and Earl ήταν και από το δικό τους Away. Πάμε στο Everything is Stolen Anyway από τον Σόλτο με την Phoebe Coco φωνή στο Fresh Unlimited πάντα.

αυτό το χαλαρό easy going groove του Σόλτο είναι για μελέτη και απόλαυση το δίχως άλλο. Στη συνέχεια ο Channel Beats, ο οποίος προσέξτε, κυκλοφορεί το νέο του άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο που είχε και το προηγούμενο του 2024. Λέγεται Your Day Will Come. Τελείως διαφορετικό στο περιεχόμενό τους όμως τα δύο άλμπουμ. Έτσι το θέλει ο καλλιτέχνης ο Channel Beats και αυτό είναι το song For The Messenger.

Εδώ σας έχω όμως, σχεδόν μπαλεάρικ στα χρώματα της Δύσης. You and I, ο Morten Martens, δηλαδή ο Les Embrimés, και πάλι κοντά μας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
2: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα

Emma Adams από το Λονδίνο. Τα ιταλικά της όμως έρχονται από τα χρόνια που πέρασε μεγαλώντας στη Ρώμη. Βλέπω, λέει, να είμαι αυτό το κομμάτι σαν μια ευκαιρία να συνδεθώ πάλι με το σπίτι μου και τους ανθρώπους εκεί, και που δεν το είχα κάνει για αρκετά χρόνια. How long till I know είναι ο τίτλος. Και από εκεί πάμε Βραζιλία, μέσω Αγγλίας πάλι, Brighton, Lauro Conclusão, το κομμάτι.

ψυχεδέλεια, folk και ένα αεράκι από μπόσα. Λάου λέγεται το άλμπουμ. Θυμίζω ότι πάντα βρίσκεται τη λίστα με τα κομμάτια που παίζουμε και στο Ert Echo και ακούτε την εκπομπή και on demand από όπου κι αν είστε, μέσα και από την εφαρμογή Ert Echo με όλα εκεί τα ραδιόφωνα της Ert. Άλλο σκηνικό, άλλος αέρας, πάμε ανατολικά. Πάμε με τον Σαρίφ Μεγκαρμπάν, τον Λιβανέζο μουσικό, συνθέτη, πολυοργανίστα, και τους Άλλοι, το τρίο των Άλλοι από την Τζακάρτα της Ινδονησίας, και το φανκ τους που έχει επιρροές φανερά από δεκαετία 70, Teco Jam Funk, έτσι λέγεται το κομμάτι. Κυκλοφορία από τις πολύ πρόσφατες της Habibi Funk Records, το άλμπουμ τους είναι το Tira Cat.

Έρχεται από την indie σκηνή του Σικάγου ο Άντριου Σα με το ντεμπούτο άλμπουμ του American Rough. Ο τίτλος και η έμπνευσή του, όπως λέει, έρχεται από τους μεγάλους του είδους Patsy Cline και Roy Orbison, αλλά και από την ποίηση του Ρεμπό, του Αρθούρου Ρεμπό. Μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση της νέας country ή της cosmic country ή της cosmopolitan country, όπως και αν την πείτε, αυτός ήταν ο Άντριου Σα στο Under You. Συνέχεια με την επιστροφή της Ανκόρες από την Ουαλία με το νέο άλμπουμ της τον Αύγουστο, στο μεταξύ όμως I had a baby, not a lobotomy.

Δεμπούτο άλμπουμ και για τον Ολλανδό και κάτοικο Βερολίνου παραγωγό τραγουδιστή Buddha Kid. Το Dreams Stretched Beyond, όνειρα που απλώνονται πέρα, beyond, πέρα από τα όρια. Ο Buddha Kid έχει και αυτός ρίζες, η οικογένειά του, δηλαδή στην Ινδονησία και στα κλαμπ βέβαια. Loving Sun είναι το κομμάτι που ακούμε και άμα σου κάνει remix ο Κατανέο και ο Μπονόπο, μάλλον βρίσκεσαι σε πολύ καλό δρόμο.

πάμε λίγο offline. The offline, ο γερμανός παραγωγός, και Unlong et Esso, the offline remix με Sanity εδώ.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Η νέα γενιά της country, της Αμερικάνα, και με αυτό το 70s rock στην τσέπη, στο Cabin by the Sea, ο Alex Amen μας έβαλε στη δεύτερη ώρα μας. Fresh Unlimited στο κόσμος με νέες κυκλοφορίες κάθε Σάββατο. Αυτή είναι η Blue Earth Sound, ή μάλλον πιο σωστά ο Blue Earth Sound, ο μουσικός, το νέο του project είναι αυτό, του James Weir. Έχει κάνει αρκετά πράγματα ως τώρα, ειδικά στη σκηνή του Σικάγου και στο post-punk με μπάντες και σχήματα, και τώρα δοκιμάζει σε διαφορετικά στυλ. Η σύνδεση έχει τίτλο Chartreuse και είναι από το The St. Louis Sessions, το EP που κυκλοφορεί. Αυτά τα sessions, οι ηχογραφήσεις, έγιναν στο σπίτι ενός φίλου του και για πολλά χρόνια συνεργάτη του, Austin Lemoine, και μάλιστα πήραν μέρος και έπαιξαν μουσική ντόπιοι από το St. Louis, δηλαδή Earth Blue Sound, The St. Louis Sessions. Ακόμη ένα Σαββατόβραδο στο κόσμος, ο Γιώργος Κωστόπουλος είναι μαζί μας, Μαρία Μαρκουλή, πάμε παρέα ως τις 10.

Σίγουρα κάποιοι θα θυμούνται τους House of Pain, κάποιοι άλλοι τον Everlast Solo, τον Ιρλανδο-Αμερικανό, άλλοι σε hip-hop, άλλοι σε rock σκηνικό. Ιδού ο Everlast στα πιο καινούρια του, εδώ στο Stones.

παλιά σόλ και νέα σε νέο καινούριο πακέτο. Μόλις έφτασε από τη Μελβούρνη, Έλα Τόμσον, με μουσικούς στην πάντα της εκλεκτούς και αγαπημένους πολύ και εδώ, σε εμάς στην εκπομπή, μέλη των Surprise Chef, των Karate Bungalow συμμετέχουν, η φίνα και δυναμική soul σκηνή της Αυστραλίας, Promise to Keep από την Έλα Τόμσον. Αυτή είναι η Orbital Ensemble από το Toronto, στο μείγμα όμως Brazil και jazz και άνοιγμα στον ήχο τους, η Orbital Ensemble, το νέο τους έργο, αυτό είναι το Rosau, ο λόγος δηλαδή, ναι.

στο μεταξύ νεότερα έχουν και οι Afghan Wigs. Greg Dooley και η παρέα και η κομπανία εκεί που με το δικό τους χαρακτήρα ενώνουν rock και soul αρκετές δεκαετίες τώρα, με ενδιάμεσα stop και άλλα project να τρέχουν, Afghan Wigs όμως το 2026.

στη ροκ πλευρά της εκπομπής, αλλά την άλλη πλευρά του ωκεάνου, από Αγγλία μεριά, οι Hanging Stars και το γυάλινο σπίτι, The Glass House. Α, στην παραγωγή είναι ο Gerard Love, τον Teenage Fan Club, και μύρισε δηλαδή σκοτία.

Εδώ το κομμάτι έχει τίτλο Spook. Και δεν έχει σκοπό να σας τρομάξει, εκτός και αν πιστεύετε κι εσείς ότι οι κουκουβάγες όπως αυτή στο εξώφυλλο δεν είναι αυτό που φαίνονται. Άλλη μια David Lynch παράκαμψη και πίσω πάλι. Είναι η Rachel Kisleu στο Spook από μια νέα πρόσφατη συλλογή της Bastard Jazz με τίτλο Ecology Division, με μουσικούς που θα τους βρει στην jazz και στη soul και στην ηλεκτρονική και στην beat σκηνή. Ωραία συλλογή με λόγο ύπαρξης, 10 κομμάτια που αξίζει να ακούσεις.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εκατό χρόνια Buster Keaton, The General. Παρασκευή 19 Ιουνίου στον κήπο του Μεγάρου γιορτάζουμε έναν αιώνα ζωής της κορυφαίας κομμωδίας του κινηματογράφου. Το βοβό αριστούργημα The General του Buster Keaton προβάλλεται με live μουσική από το Στάθη Άνινο σε πιάνο και synthesizer. Μια μοναδική κινηματογραφική μουσική βραδιά στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

συντονισμένοι πάντα στο Κόσμος 936 με PM Watson. Περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο για απόψε. PM Watson με την συνδρομή της εκρηκτικής Carmi Love φωνή. Γιατί πρέπει να καταλάβεις, you gotta understand, είναι το κομμάτι και ναι πρέπει.

βραζιλιάνος μπασίστας και συνθέτης ο Μόζες Ντος Σάντος, από το άλμπουμ του, το πρώτο του και ολοκένουργιο άλμπουμ με τίτλο «Μαρία», στο Boa Via Gem, και καλό ταξίδι. Εδώ για αρκετά χρόνια έχει εγκατασταθεί στο Λονδίνο και ανάμεσα στις συνεργασίες του βρίσκουν ονόματα όπως Αρτούρ Βεροκάη, ο Θείο Κρόκερ και η Λίντα Ντόν.

Τι ωραίο κομμάτι, Doom Mood, από τους Pearl and the Oysters. Το δίδυμο των Pearl and the Oysters αγγίζει ψυχεδέλεια, τροπικάλια, pop. Καινούριο άλμπουμ με τίτλο Monkey Mind. Γαλλοαμερικάνοι οι Pearl and the Oysters, η Ζιλιέτ και ο Χωακίμ, γνωρίστηκαν στο Παρίσι, ζουν εκεί, ζουν και στο Λος Άντζελες και μας αρέσουν πολύ.

Αυτός ήταν ο Μούκα, ζει στο Λονδίνο πολλά χρόνια κι αυτός, αλλά έχει καταγωγή από τη Βραζιλία. Και σαν μουσικός, σαν συνθέτης, σαν παραγωγός, πώς να μην τιμά τις ρίζες του. Μπελέζα λέγεται το άλμπουμ του, το καινούριο, όπου έχει μαζί έναν πολύ εκλεκτό guest που παίζει κιθάρα, αλλά είναι και στην παραγωγή, τον πολύ σπουδαίο από τους πρωτοπόρους της Bossa Nova, τον θρυλικό Ρομπέρτο Μένεσκαλ. Η παλιά και η νέα γενιά της Bossa μαζί. Το τραγούδι ήταν το Versos Singleros με τη φωνή της Μιρέλα Κώστα. Και όλα αυτά γίνονται ακόμη πιο funky, fantastic, στα χέρια του Γκαβριέλε Πόζο, του Ιταλού παραγωγού και περκασιονίστα. Μεσογειακά vibes, παραλιακά vibes, καλοκαιρινά. Μαραβίγια, έτσι λέγεται και το άλμπουμ και το κομμάτι. Είναι το έκτο άλμπουμ του, ηχογραφημένο στο Λέτσε, εκεί στο τακούνι της Ιταλικής Μπότας.

lost. I was just.

Και πάμε από το νέο κεφάλαιο, τη νέα συλλογή του Mr. Bongo Record Club Volume 8, όπου συναντάμε κομμάτια σπάνια, δισεύρετα. Γενικά το ψάχνουν εκεί αρκετά στην Mr. Bongo, και ωραίες εκτελέσεις όπως εδώ. Αποκλειστικά για τη συλλογή η διασκευή του Wish That I Could Talk To You από τα 70's, τον Silvers, διαχειρός του γνωστού μάγου και εκ των Masters at Work, Kenny Dope, Kenny Dope Gonzalez.

και σας αφήνουμε για απόψε από ένα πολύ γραφικό τοπίο με κάκτους. Κάκτους Estrellado del Desierto, αστροειδής κάκτους της ερήμου, θα λέγαμε, από τον Αργεντίνο, τον Lagarti Ejeando, αυτόν που λιάζεται σαν τη Σαύρα, αυτό θα πει. Τα λέμε λοιπόν εμείς το άλλο Σάββατο στις 8 στο Κόσμος. Ήταν το Fresh Unlimited με τη Μαρία Μαρκουλή και απόψε μαζί μας έκανε όλα να ακούγονται καλύτερα ο Γιώργος Κωστόπουλος. Συνεργάτης της εκπομπής, ναι σωστά, ο Μιχάλης Παπαδάκης. Μας ακούτε και όποτε θέλετε, on demand, AirTeco, τσεκάρετε εκεί και τα κομμάτια που παίζουμε. Καλό βράδυ σε όλους, να είστε καλά.

0: στήριξη. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
0: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
0: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
0: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Δήμητρα Κακαουνάκη. Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Another is musical tone.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση Κεφέ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: The Groove Agent 936. Live DJ set τώρα από τον Mr. D.

0: αρέσει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Kevin Bridges, για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόραδου.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Δήμητρα Κακαουνάκη

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Δήμητρα Κακαουνάκη

0: κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Κόσμος 93,6.